Slavonic Dances Opus 46 Part 2 Dumka. Allegretto scherzando, allegro vivo, σε μία λάσονα. Αυτή είναι η σύνθεση του Αντωνίν Τβόρζεκ που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής. Παίζει η St. Petersburg Radio and TV Orchestra.

Flute concerto σε φαμίζωνα όπως 10 RV 433, La Tempesta di Mare, μια σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι, τα μέρη πρώτο allegro, δεύτερο largo και τρίτο presto.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει η έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγησης το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα, σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, συσσωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε με ορμή σήμερα, ορμητική, και ελπίζουμε να είναι όλα καλά για όλους, να πάει καλά η μέρα, να συνεχιστεί. Σε όσους είστε καθοδόν, γιατί ξέρετε, ο Αύγουστος είναι η μέρα που μετακινούνται. Είτε πάνε για διακοπές, είτε επιστρέφουν, είτε κάνουν τις εξορμήσεις τους σε παραλίες κλπ. Να είστε προσεκτικοί στους δρόμους, να πάτε και να επιστρέψετε με ασφάλεια και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα είμαστε, εντάξει, σιγά σιγά κυλάει προς τα πίσω. 5 του μήνα Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. 92,5, 93,9 και ΕΡΤ ECO. Αν θέλετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας, erteco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, είναι η πλατφόρμα του ραδιοφώνου που σας βάζει για τα καλά στο ραδιόφωνο, γενικά στο ραδιόφωνο, στα ραδιόφωνα μάλλον της ΕΡΤ. Εκεί θα μας εντοπίσετε και εμάς, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας πάντα πάντα. Λοιπόν, για να δω λίγο την ταυτότητα της ημέρα σήμερα, πριν σας πω τα του καιρού. Σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη, χρόνια τους πολλά, να είναι καλά. Λοιπόν, 1824. Στη Σάμο τώρα, ο Γιώργος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο. Και έτσι λοιπόν δεν απειλείται ποτέ ξανά εκ νέου το νησί από τους Τούρκους. Σημαντικότατη ημερομηνία αυτή λοιπόν, ήταν το 1824 σαν σήμερα. Καταργήθηκε η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία το 1903. Δεν μιλάμε για τώρα τελευταία, αλλά μιλάμε για το 1903. Πού έγινε αυτό? Πάμε στη Γαλλία. Η απόφαση της κυβέρνησης ήταν αυτή, να καταργήσει τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, και συμφώνησε με αυτό η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας. Ήταν το 1903, ξαναλέω. Μαύρο Σεπτέμβρης. Δύο Παλαιστίνοι κομάντο της οργάνωσης αυτής το 1973 άνοιξαν πύρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που είχαν φτάσει εκεί για να ταξιδέψουν στην Νέα Υόρκη μέσω της Ελλάδας με αεροσκάφος της TWA τότε. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δύο Αμερικανοί, ένας Αυστραλός, 55 τραυματίστηκαν. Οι περισσότεροι Αμερικανοί, όπως σας είπα, επέστρεφαν στην Αμερική. Συνελήφθησαν οι δράστες και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ήταν το 1973. Δύο Παλαιστίνοι κομάντο της οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη. Λοιπόν, 1975. Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ξέρετε ποιος είναι, όσοι αγαπάτε Led Zeppelin, θα ξέρετε ότι είναι ο τραγουδιστής, του συγκροτήματος, και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο, στη χώρα μας, το 1975, στις 5 του Αυγούστου τότε. 1983, έχουμε σιγά σιγά στα δικά μας. 1983, Γεράσιμος Αρσένης, στο τιμόνι τότε του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας μας είχε φτάσει τότε, το 1982, δεν μια χρονιά πριν, τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση πάντα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και το 1986, ερχόμαστε πάλι λίγο πιο κοντά, ψηφίστηκε ένα πολύ φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα από την Αμερικανική Γερουσία. Ήταν το πρόγραμμα τότε που παρουσίασε ο πρόεδρος τότε των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. 1986 ήταν αυτό. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και να ανασκουμπωθούμε στο τι συμβαίνει σήμερα. Και πάλι, είμαστε σε κατηγορία 4, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή όλη η Δυτική Ελλάδα και οι τρεις νομίτες, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, στην υψηλή, στο κίτρινο χρώμα στο χάρτη λοιπόν. Άρα, τι σημαίνει αυτό και σήμερα, όπως και πάντα βέβαια, αλλά και σήμερα, λίγο περισσότερο την προσοχή σας, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα από τις φωτιές που μπορεί να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή, σε ανά πάσα σημείο και μέρος. Εξετάζονται ακόμη και ερευνώνται τα στοιχεία που καταδεικνύουν τα αίτια που προκαλούν πυρκαγιές και προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας και σε άλλες περιοχές βέβαια, όπως και στην Αχαΐα, στην Αιγιάλια και στην Ηλία, αλλά και στην περιοχή της Φωκίδας. Σήμερα λοιπόν στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα θα έχουμε καλό καιρό. Με ήλιο. 35 με 36 βαθμούς το μεσημεράκι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εκεί στους 36 ίσως να τσιμπήσει και λίγο στην Ανδοχώρα, βλέπε Αγρίνιο, Πύργο κλπ. Η άνεμη μέχρι 4 μποφόρου σήμερα και η υγρασία ξεπερνά το 90%. Εκεί δυσκολευόμαστε λίγο, πρέπει να σας πω, γιατί η αίσθηση της θερμοκρασίας με αυτά τα ποσοστά της υγρασίας ανεβαίνει κατά πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω ότι
Η φωτιά στην Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία, για να το πω κάπως έτσι, άφησε πίσω της πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία δεν είχε αποτιμηθεί ουσιαστικά ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζονται μέρες προκειμένου να γίνει η καταγραφή και η αποτίμηση αυτής της τεράστιας έκτασης που κατέκαψε η φωτιά, που φέρεται τουλάχιστον μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδια δικτύου που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λόγω των

Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που υπάρχει μέχρι στιγμής, η φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία. Και υπάρχουν και κακοτεχνίες στο δίκτυο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής καταγγελόμενα. Ξέρετε ότι υπάρχει, λέει, και μια κουβέντα και μια συμφωνία που δεν έχει κλείσει ακόμη για να μας φέρει μία μείωση τιμών σε προϊόντα ως 20%. Μην βιάζεστε. Είναι 850 τα προϊόντα. Οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Αυγούστου. Τη διαπραγματεύσεις προφανώς με τους εκπροσώπους των εταιριών, τις πολυεθνικές των σούπερ μάρκετ και το αρμόδιο Υπουργείο, την κυβέρνηση δηλαδή. Δεν συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις. Είναι τα προϊόντα 850 από ό,τι βλέπω, 620 κωδικοί, λέει, επώνυμων προϊόντων. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Τι είναι αυτά τα προϊόντα? Μην είναι μανταλάκια πάλι? Εκεί είναι το ζητούμενο. Να είναι ήδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να έχει αντίκτυπο στο κάθε νοικοκυριό όλο αυτό. Διαβάζω ότι θα είναι και σχολικά είδη. Να το δούμε. Να το δούμε. Να μην βιαστούμε, γιατί στα προηγούμενα που έχουμε δει μειώσεις ή τα πας και τα έρχεσαι τα καλάθια κλπ. Δεν νομίζω ότι βοήθησαν τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε. Μέχρι τέλος λοιπόν του μήνα η συμφωνία για μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Θα το περιμένουμε, να το δούμε. Προς το παρόν θα σας αφήσω σε ένα μουσικό θέμα για να πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα. Έχουμε και τις εφημερίδες μας και θέματα που αφορούν κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Όλα έχουν αντίκτυπο. Ό,τι ξεκινά από την Πάτρα αγγίζει όλη την Ελλάδα, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά μόνο την περιοχή. Όταν υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας για όλη τη Δυτική Ελλάδα και όλο τον κόσμο μέσα από το ertheco.gr. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και, όπως σας είπα, ξεκινώντας, εμείς ρωτώντας βρίσκουμε τις απαντήσεις. Δεν προκρίνουμε από μόνοι μας τα πάντα. Οπότε, λοιπόν, και στην περίπτωση με τα προβλήματα που είχαμε στην υδροδότηση, απευθυνθήκαμε στον Καθήλυν Αρμόδιο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης της Πάτρας, τον κύριο Κλάδη. Θα τον καλημερίσω και τον ευχαριστήσω εκ νέου. Καλή σας μέρα, κύριε Κλάδη.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ωραία. Θέλω να μου πείτε αν έχει αποκατασταθεί καταρχάς το πρόβλημα που υπήρχε χθες και τι το προκάλεσε κατόπιν.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι έσπασε ένα σωλήνας ίδρευσης στην οδό Αράτου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: από τις βλάβες που προκαλούνται συνήθως στα δίκτυα ίδρευσης, από ό,τι ξέρω. Ναι. Έμειναν αρκετή ώρα όμως περιοχές του κέντρου χωρίς να.

0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλη, δηλαδή η βλάβη, ήθελε μεγάλη αποκατάσταση, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ήταν μεγάλη βλάβη, ήταν δύσκολο να φτιαχτεί και ήθελε και κάποιο χρόνο μέχρι να κλείσει το νερό. Ήταν λίγο, τεχνικά ήταν λίγο δύσκολο. Κοίταξε, οι θράψεις αγωγών είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν μπορεί να το προβλέψεις.
1: Να μην έχει συχνότητα είναι το θέμα. Να μην είναι σε συχνότητα το ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια βλάβη, ναι, αλλά να μην γίνεται συχνά πυκνά. Αυτό είναι το θέμα στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια, μιλάμε για την πόλη της Πάτρας, μια τεράστια έκταση, ένα τεράστιο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψεις, εννοείται. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψεις και υπάρχουν και σημεία του δικτύου που είναι και παλιότερα και τεχνικές αστοχίες υπάρχουν, αυτό που θα λέμε. Αυτό έγινε χθες. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, είναι γεγονός, αλλά δεν μπορείς αυτό δεν μπορείς ούτε να το προβλέψεις, γιατί διάβαζα κιόλας χθες ότι δεν ενημερωθήκαμε, λέει, αυτό. Για κάτι που δεν το γνωρίζεις ότι θα συμβεί.
1: Αν περιμένεις να γίνει βλάβη και ξέρεις πότε θα γίνει βλάβη, νομίζω ότι είναι λίγο παράτερο αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα προκληθεί μια βλάβη από ένα τεχνικό ή άλλο θέμα, γιατί είναι πολλές και οι περιπτώσεις όπου γίνονται και άλλες εργασίες στους δρόμους, οπότε και εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια βλάβη, ένα ατύχημα και να υπάρχει βλάβη στο δίκτυο. Κατανοητό αυτό.
0: Ζημιές.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Είναι περιπτώσεις που δουλεύουν συνεργεία με το φυσικό αερίο, των οπτικών ινών, που δημιουργούν προβλήματα. Αυτό είναι θέμα και εκεί αυτή είναι η ζημιά που προκαλείται στο δίκτυο, ας πούμε την ώρα της. Έχουμε τέτοια προβλήματα, δυστυχώς.
1: Είναι συχνά τα προβλήματα, γιατί αυτό είναι σημαντικότερο. Είναι συχνή δηλαδή αυτή η κατάσταση. Επαναλαμβάνεται συνεχώς, δηλαδή έχουμε συχνά προβλήματα με το δίκτυο, με βλάβες τέτοιου τύπου.
0: Κοιτάξτε, βλάβες δεν θα έλεγα ότι είναι. Mm. Όχι, δεν είναι συχνές. Mm. Βλάβες δεν είναι συχνές. Ζημιές από άλλα συνεργεία, που, παράδειγμα με τις οπτικές ίνες. Ζημιές έχουμε, γίνονται. Mm. Γίνονται ζημιές. Τώρα κοιτάξτε, είναι πάντως έτσι, για να το πω και αυτό, είναι γεγονός ότι η ΔΕΙΑΠ και αυτή η Δημοτική Αρχή στα χρόνια της έχει αλλάξει το 1/3 του δικτύου, έχει βάλει καινούριο δίκτυο, έχει ανανεώσει κατά πολύ το δίκτυο ίδρυσης και το έχει βελτιώσει. Εντάξει, γίνεται μια συνεχή προσπάθεια, αλλά τη βλάβη δεν μπορείς να τη.
1: Δεν την προβλέπεις. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτό ισχύει, δεν ισχύει μόνο για τη δική σας επιχείρηση. Ισχύει
0: για όλο τον κόσμο.
1: Για όλες τις επιχειρήσεις τέτοιου
0: τύπου. Σε όλες τις πόλεις του κόσμου.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επάρκεια, μιας και σας βρήκα, επάρκεια νερού έχουμε, γιατί σε πολλές περιοχές και διάφορες πόλεις, κυρίως προς τα περίχωρα των αστικών κέντρων, έχουμε το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πλήρη επάρκεια νερού. Στην Πάτρα τι ισχύει?
0: Στην Πάτρα έχουμε επάρκεια.
1: Ναι, γιατί δεν είναι και περιοχές όπου έχουν αγροκτήματα ή καλλιέργειες και τέτοιου τύπου, προφανώς.
0: Εντάξει, γενικότερα υπάρχει ένας σχεδιασμός που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε νερό, παίρνουμε νερό από το φράγμα, αξιοποιούμε γεωτρήσεις. Ναι. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που μας δίνει δυνατότητες, αλλά φέτος είχαμε και μια καλή χρονιά του χειμώνα με προκοπτώσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο υδροφόρος ορίζοντας είναι σε μια καλύτερη κατάσταση φέτος. Ναι. Δεν έχουμε θέματα επάρκειας νερού.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα επάρκειας.
1: Μου είπατε ότι έχετε αντικαταστήσει τουλάχιστον το 1/3 του δικτύου ίδρευσης. Ναι. Το υπόλοιπο παραμένει είναι αμιάντο.
0: Φτάνει.
1: Το υπόλοιπο.
0: Όχι, δεν είναι αμιάντο, αλλά είναι παλαιότερο δίκτυο.
1: Άρα και από εκεί θα προκαλούνται και οι περισσότερες φθορές και ζημιές από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλάδη. Το σημαντικό είναι να ξέρει ο κόσμος ότι ήταν μια βλάβη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Τέτοιου τύπου βλάβες προκαλούνται, θα έλεγα εγώ, και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο εδώ. Το θέμα είναι να μην είναι συχνές. Γιατί όταν το δίκτυο είναι παπαλαιωμένο, όπως μου είπατε, προφανώς και με λίγο ενόχληση μπορεί να προκληθεί βλάβη και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και είναι
0: να περάσει ένα βαρύ, όχι.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και όταν είναι και επιφανειακά τα δίκτυα, είναι ακόμη χειρότερα. Και είναι και καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες. Το νερό είναι το πλέον απαραίτητο αγαθό αυτή την περίοδο, ξέρετε, για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλάδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί φίλοι από την ΔΕΙΑΠ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη Αποχέτευση τη Πάτρα. Ξαναλέω λοιπόν ότι υπήρχε μία βλάβη στην περιοχή τη Σαράτου, αρκετά μεγάλη από ό,τι κατάλαβα, για να μείνει για πολλή ώρα το κέντρο χωρίς νερό. Βέβαια, από ό,τι είδα, εκτός από το θέμα του νερού, υπήρχε και ένα πρόβλημα ρεύματος, από ό,τι κατάλαβα, στην περιοχή του Ρίου. Διακοπή ηλεκτροδότησης είχαμε εκεί, σχεδόν σε όλο το Ρίο, αρκετή ώρα. Ο λόγος όμως ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί, πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη εκεί. Ήταν μετά τις 8 το βράδυ. Το θέμα είναι ότι επηρέασε και τους επιχειρηματίες και τα καταστήματα της περιοχής και εκεί μιλούν και πάλι για επαναλαμβανόμενες διακοπές. Πρέπει να σας πω ότι φέτος έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότησης και σε άλλες περιοχές κατά διαστήματα. Ξέρω ότι συμβαίνει, υψηλές θερμοκρασίες, τα δίκτυα φθύρονται και αυτά. Μεγάλο το ζήτημα. Αν δεν έχεις νερό, επίσης, αν δεν έχεις ρεύμα, γιατί πολλές φορές το ένα κινεί το άλλο, ξέρετε. Για να έχεις νερό πρέπει να έχεις και ρεύμα. Σκεφτείτε ότι τα αντλιοστάσια λειτουργούν με ρεύμα για να φτάσει το νερό στα σπίτια μας. Οπότε λοιπόν δύο βασικά αγαθά. Όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δείτε πώς θα το φέρω τούμπα τώρα. Όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη έχει δύο βασικά θέματα, λέει, ζητήματα. Το ένα είναι το μεταναστευτικό, καλά θα το δούμε αυτό. Και το άλλο λέει είναι η ενέργεια. Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο.

0: Λοιπόν, η φωτιά στη Δυτική Αττική μπορεί να είναι σε ύφεση, αλλά είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Οι αρχές για τυχόν αναζωπηρώσεις, ξέρετε τι συμβαίνει, από ένα πολύ μικρό καρβουνάκι μπορεί τα πράγματα να ανατραπούν, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Θα ήθελα να πω κάποιες επισημάνσεις που έχω διαβάσει τις τελευταίες ημέρες για το θέμα της πυρόσβεσης γενικότερα, αλλά θα πάω πρώτα σε εφημερίδες μου για να το κάνω μετά. Η πρωινή γνώμη λοιπόν σήμερα στο πρωτοσέλιδό της έχει τον εξής τίτλο και θα εξηγήσω. Μικρές βόμβες σε όλη την Πάτρα. Οι βόμβες είναι εντός εισαγωγικών. Δεκάδες ή και εκατοντάδες στα οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα. Αμέλεια ή και οικονομική αδυναμία. Αυτοδιοικητικοί αλλά και πολίτες εκτιμούν ότι ειδικά για ευάλωτους θα μπορούσαν να υπάρχουν προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ή συνεργεία παρέμβασης με κοινωνικά κριτήρια. Ναι, τώρα θα το πω εδώ. Θα ανοίξω την παρένθεσή μου και θα το ξαναπώ πάλι. Το θέμα του καθαρισμού, της αποψήλωσης ενός οικοπαίδου, είμαι σίγουρη ότι κανένας ιδιοκτήτης δεν θέλει να μείνει αποψηλώσει το οικόπεδό του, το κινητό του, το χωράφι του και γενικότερα το χώρο του. Προφανώς όλοι θέλουν να το έχουν τακτοποιημένο. Υπάρχουν όμως σαφώς και οι περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε δεν είναι εν ζωή και δεν υπάρχει κανείς μετά από αυτούς που θα μπορούσε να διακυπηρεώσει αυτή την υπόθεση. Πολλοί είναι επίσης ιδιοκτήτες που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα και επίσης πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι οικονομικά αδυνατούν να προχωρήσουν σε αυτή την διαδικασία. Έχει γνώση το Υπουργείο πόσο κοστίζει για να δώσει σε κάποιον να αποψηλώσει ένα στρέμμα χωράφι, απλό σου λέω εγώ τώρα. Έχουν γνώση, γιατί αν είχαν γνώση επί τούτου θα είχαν αντιληφθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να καλύψουν τον οικοκυριό τους στην καθημερινότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα σε κάποιον για να κάνει την αποψήλωση. Θα μου πείτε να το κάνει μόνος του. Ξέρετε πολλούς που να μπορούν να το κάνουν. Όχι. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια παρέμβαση ακόμη. Και επίσης δεν μπορώ να μην βλέπω τους χώρους όπου ανήκουν σε αυτοδιοίκηση, σε κράτος, στο ΤΑΙΠΕ, δεν ξέρω και που αλλού, που δεν ανήκουν σε ιδιώτες, να μην έχουν αποψηλωθεί. Θέλετε δηλαδή να με πείσετε ότι όλα τα πρανή των δρόμων είναι καθαρισμένα ή ότι δεν εκδηλώνονται πυρκαγιές εκεί στα πρανή των δρόμων από διερχόμενους? Εγώ δεν εξετάζω το πώς. Εξετάζω όμως το χώρο στον οποίο εκδηλώνονται, που είναι γεμάτα χόρτα, χωρίς να έχουν αποψηλωθεί κλπ. Αυτό λοιπόν σχετικά με τις μικρές βόμβες που βρίσκονται και στην Πάτρα, είναι σε όλη τη χώρα. Καλό είναι ο κάθε ιδιοκτήτης με βάση αυτή την προσωπική ευθύνη, που άλλοι την εκμεταλλεύονται, άλλοι την αποτιμούν ως πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να καθαρίζει το χώρο του, το οικόπεδό του, την ιδιοκτησία του. Κλείνω την παρένθεσή μου και επιστρέφω στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Ύπουλη υβριδική επίθεση. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ανοίξω πάλι την παρένθεσή μου και θα πω με τα λύπης ίσως ότι η Ευρώπη τώρα θυμήθηκε να αλλάξει την τακτική της απέναντι στο μεταναστευτικό. Ενώ στην αρχή με ό,τι είδαμε στην Ισπανία να γίνεται υπήρχε θα έλεγα και μία μικροεκμετάλλευση επί του θέματος. Να μην κρυβόμαστε, πολιτικής, και βγήκαν να διατυμπανίσουν ότι θα πρέπει να είναι κλειστά τα σύνορα, να μην και πώς. Και τώρα εξετάζουν νέα μέτρα και αναδρομικές αναφορές. Κλείνω την παρένθεση. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη, 7.264 στρέμματα έγιναν στάκτη. Ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αιγαία λέει για την υπηρεσία Κοπέρνικους. Θα ανοίξω πάλι την παρένθεσή μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έτσι πρέπει. Διαβάζω πολλά και διάφορα αυτές τις ημέρες. Κάποια από αυτά τα θεωρώ εκτός τόπου και χρόνου. Κάποια βέβαια όμως έχουν και κάποια βάση. Ας πούμε για παράδειγμα είδα την παρέμβαση σε άρθρο του Στέλη του Κούλογλου χθες σχετικά με τα διαμάντια. Στάχτη είναι το τίτλος του άρθρου του, τα διαμάντια, και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω σε τι αναφέρεται. Αφορά λοιπόν την παραλαβή των Diamond, των πρώτων ιδιόκτητων πυροσβεστικών αεροσκαφών στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού το Νοέμβριο του 25, όταν εγκαινιάστηκαν αυτά τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Και να εξηγήσω γιατί το λέμε αυτό, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος που το υπογράφει το κείμενο και την παρέμβαση αυτή έχει να κάνει με αφορμή όλα αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες. Θεωρείται λοιπόν αυτή η αγορά τότε, αυτών των αεροσκαφών, ως η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας και η αναβάθμιση όλων των μέσων που διαθέτουμε στις επιχειρησιακές δυνατότητες του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί αυτά τα αεροσκάφη, από ό,τι διάβασα και εγώ, τα Diamond, διαμάντια δηλαδή για να καταλάβετε, διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες που μπορούν πολύ πολύ καλύτερα να παρακολουθούν και να προλαμβάνουν τις πυρκαγιές. Και θυμάμαι ότι τότε είχε γίνει μεγάλη αναφορά, είχε γίνει μια τελετή στην παραλαβή και την αγορά των αεροσκαφών αυτών. Δεν χρησιμοποιήθηκαν φέτος το καλοκαίρι. Ψάχνοντας λοιπόν στις ανακοινώσεις που έχουν προκύψει να δω γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, γιατί κάποιος λόγος θα υπήρχε, δεν είχε προκηρυχθεί έγκαιρα ο διαγωνισμός, διαβάζω, για τις προσλήψεις των πιλότων. Κλείνω την παρένθεσή μου. Η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων στον διορισμό 5.487 εκπαιδευτικών. Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις, ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις και οι δηλώσεις προτίμησης, γράφει η εφημερίδα. Στη Μαρίνα επίσης έφτασαν οι νέες πιλωτές εξέδρες, ενώ ο Δήμος ανακοίνωσε ότι τα καταστήματα της περιοχής θα διατηρηθούν ή θα δημοπρατηθούν. Διαρρήκτες παρίσταναν τους μεσίτες, επιχείρησαν να μπουν σε σπίτι στα Ζαροκλέικα, αλλά έγιναν αντιληπτοί. Εφημερίδα Πελοπόννησος, πρωτοσέλιδο. Και εδώ, αντιπλημμυρικά σε Πάτρα και κάτω Αχαΐα. Δήμος Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 7 κοινότητες. Ήταν το αίτημα της Αιγιαλίας, αίτημα κάθε περιοχής που υπέστη τέτοια καταστροφή και καίγεται. Γιατί θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα, το ξαναπώ, το είπα και χτες. Γιατί θα πρέπει να υποβάλει αίτημα μια εποχή, μια περιοχή, ένας Δήμος ο οποίος καταστρέφεται από την πυρκαγιά. Δεν το ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο ότι υπέστη αυτή την καταστροφή να προχωρήσει χωρίς πολλές διαδικασίες και χωρίς αιτήσεις στην έκτακτη ανάγκη. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στην Πελοπόννησο και στα πρώτα της θέματα. Η ακρίβεια κόβει και τις εξόδους. Πτώση τζίρου και 30% σε επιχειρήσεις εστίασης στην Πάτρα, άδεια τραπέζια σε παραλιακά καταστήματα. Είχαμε κουβεντιάσει με τους εκπροσώπους της εστίασης πριν την έναρξη της θερινής υποτίθεται περίοδου και είχαμε επισημάνει την πτώση αυτή. Και μάλιστα μας είχε εξηγήσει λεπτομερώς ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης ότι δεν είναι οι αριθμοί που βλέπουμε και διαβάζουμε συνήθως, είναι πολύ μεγαλύτεροι στην πραγματικότητα. Συνεχίζω να διαβάζω εγώ στην Πελοπόννησο και θα επιστρέψω αν είναι εφικτό στο θέμα αυτό σε λίγο. Έρευνα για τον ιδανικό βουλευτή. Το έργο θα κρίνει τον Σταυρό στην Αχαΐα. Είναι η μεγάλη έρευνα που λέγαμε και χθες για το τι ζητούν οι ψηφοφόροι στην κοινοβουλευτική παρουσία. Βλάβες, μείναμε χωρίς ρεύμα και νερό, χωρίς νερό για ώρες χθες το απόγευμα το κέντρο της Πάτρας, ενώ το ορείο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν και ενημερωθήκαμε κύριο Κλάδη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ. Λοιπόν, σας είπα για το πρωτοσέλιδο που έχει και η Πελοπόννησος για την εστίαση, οπότε θα καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, τον κύριο Γιατρά. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακρατές σας. Μια μικρή διόρθωση για όλους.
0: Ναι, δεν είστε
1: πρόεδρος. Είμαι πρώην πρόεδρος, εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Διατηρείτε όμως, ναι, το έχουμε ξαναπεί, διατηρείτε όμως τον τίτλο του πρόεδρου έτσι κι αλλιώς SAE. Πώς διατηρούν οι άλλοι τον τίτλο του βουλευτή, ξέρετε, του υπουργού, έτσι κι εσείς θα τον έχετε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχετε γνώση γύρω από τα θέματα αυτά που αφορούν εσάς και τους συναδέλφους σας πρωτίστως και είχαμε ξανακουβεντιάσει πριν ξεκινήσει αυτή η περίοδος θερινή, εν πάση περιπτώσει, μου είχατε πει ότι δεν περιμένατε κάτι καλό, γιατί η πτώση είχε διαφανεί από τότε. Και βλέπω ότι τώρα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τι ακριβώς συμβαίνει με την εστίαση στην Πάτρα? Και όταν λέω Πάτρα, να διευκρινίσω, δεν εννοώ μόνο το κέντρο, έτσι, εννοούμε και τις περιοχές που καλύπτουν γενικά τον Δήμο Πατρέων.
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. Τα καταστήματα εστίασης αποτελούν δεύτερη, πιθανώς και τρίτη επιλογή. Σίγουρα αποτελούν πρώτη επιλογή στο να γίνει περικοπή της δαπάνης από τους καταναλωτές. Λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας, της αλλαγής της καταναλωτικής συνήθειας, η οποία είναι πολυεπίπεδη και έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνει κανείς ότι πλέον η επίσκεψη σε ένα κατάστημα εστίασης δεν είναι σίγουρα προτεραιότητα.
0: Ναι, ναι, το έχω παρατηρήσει, πρέπει να σας πω, και αυτό που μου λένε και άλλοι συναδελφοί σας, και όχι μόνο στην Πάτρα, έτσι, φορείω να το πω και αυτό, δεν ισχύει μόνο για την Πάτρα αυτό, είναι ότι μπορεί να υπάρχει κίνηση να μετακινείται κόσμος στους δρόμους, να φαίνεται ότι υπάρχει μια επισκεψιμότητα, αλλά εντός των καταστημάτων είναι λιγότεροι οι θαμώνες και επίσης περιορίζουν και τις καταναλώσεις τους.
1: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα θα θέλω να μεταφέρω τα όσα σε μένα έχουν μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα από πάρα πολλά σημεία της χώρας και από τουριστικά αλλά και μη τουριστικά, στα οποία μιλούν για ένα δεύτερο τρίμηνο, το οποίο ήταν απογοητευτικό. η καλοκαιρινή περίοδος βαίνει με ένα τρόπο με μικρές εξάρσεις, δηλαδή κυρίως στα Σαββατοκύριακα ο κόσμος επισκέπτεται με μια έτσι μεγαλύτερη ένταση τα καταστήματα εστίασης, αλλά προφανώς από μόνο το αυτό δεν φτάνει να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων.
0: Ακριβώς. Αυτό παρατηρώ αυτό και από επισκέπτες, όχι μόνο από τους κατοίκους που θα βγουν το Σάββατο, την Παρασκευή κλπ. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ το κομμάτι της αναψυχής γενικότερα.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και οι επισκέπτες και οι τουρίστες, λόγω του ότι είτε μένουν σε ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν όλο το πακέτο της εστίασης, ακριβώς, είτε μένουν σε Airbnb και λόγω της ακρίβειας. Γιατί θέλουν, το καταλαβαίνουμε και εμείς ως καταναλωτές, ότι όλοι θέλουμε να πάμε διακοπές. Οπότε μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε ένα δικό μας προϋπολογισμό για να μπορέσουν αυτές οι διακοπές να ανταπεξέλθουν στα δικά μας οικονομικά.
0: Και καλύπτουν τις ανάγκες τους για φαγητό, ακόμα και για ποτό, το καλύπτουν από μόνοι τους. Εγώ θα σας πω αυτό που έχω δει και σε περιοχές υψηλά τουριστικές και σε νησιά. Τα σούπερ μάρκετ ασφικτιούν από τον κόσμο, αδειάζουν τα ράφια. Και στα καταστήματα εστίασης πολύ λιγότεροι.
1: Περιγράψατε ακριβώς την πραγματικότητα την οποία βιώνουν όλοι οι ιδιοκτήτες στην εστίαση από πέρυσι, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι περισσότερο έτσι, ακόμα και με γυμνό μάτι αυτό το οποίο συζητάμε εμείς σήμερα. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στα οικονομικά στατιστικά. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει ήδη αποτυπώσει την αύξηση στην κατανάλωση και στους τζίρους στα σούπερ μάρκετ σε αντιδιαστολή με τη μείωση των τζίρων στην εστίαση.
0: Ναι. Είναι απλά, νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους μας, γιατί το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Πού θα οδηγήσει όμως αυτό την εστίαση, κύριε Γιατράκη? Για μένα δεν είναι μόνο ότι είναι οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην ίδια περιοχή, είναι και οι θέσεις εργασίας που χάνονται.
1: Καταρχήν οδηγεί σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Υπάρχει πλέον καταγεγραμμένο ότι πάρα πολλά καταστήματα κλείνουν. Αν δείτε ακόμα και τις αγγελίες, ότι πάρα πολλά καταστήματα πουλούνται στην αρχή ως επιχειρήσεις και μετά από λίγο διάστημα πουλούν μεμονωμένα τα αντικείμενα της επιχείρησης. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο βρίσκεται σίγουρα η εστίαση, βρίσκεται αντιμέτωπη μπροστά σε μια βίαιη προσαρμογή. Έχει ένα περιβάλλον φορολογικό και ασφαλιστικό το οποίο έρχεται από τα χρόνια των μνημονίων. Μπορεί η χώρα να σχεδιάζει την Ελλάδα του 2030, αλλά η εστίαση βρίσκεται καθυλωμένη στο μνημόνιο.
0: Το θέμα είναι για ποιους τη σχεδιάζεις. Ναι, για ποιους τη σχεδιάζεις, αν δεν συμπεριλάβεις και το κομμάτι της εστίασης, που κατά μένα, από ό,τι μπορώ να ξέρω, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος και συμπίπτει και με το θέμα του τουρισμού, που είναι ένας βασικός μοχλός για την οικονομία μας. Από ό,τι λένε τουλάχιστον υπεύθυνοι των οικονομικών επιτελείων, δεν το λέω εγώ.
1: Ακριβώς, και έχουμε βαρεθεί, ξέρετε, να ακούμε συνέχεια τη λέξη τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας γύρω από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ο πυρήνας αυτής της ραχοκοκαλιάς είναι τα καταστήματα εστίασης, περισσότερες από 80.000 επιχειρήσεις και κοντά στο μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Αλλά πέρα από όλο αυτό το οικονομικό αποτύπωμα, υπάρχει και ένας πρωτογενής τομέας, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εστίαση. Τόσο όμως και ο δευτερογενής όσο και οι υπηρεσίες. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας κύκλος οικονομίας γύρω από τον κλάδο της εστίασης που επηρεάζεται άμεσα. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί εμείς, ξέρετε, τα στατιστικά έρχονται να αποτυπώσουν, να καταγράψουν μια κακή πραγματικότητα. Μέχρι το 2024 η εστίαση ερχόταν και αύξανε τους τζίρους, η φορολογική συμμόρφωση, η πληρωμή με τα POS, η εντατική έλεγχη, αποτυπώσανε πλήρως τον τζίρο τον οποίο κάνει. Από το 2024 και ύστερα και κοντά στον 1,5 χρόνο καταγράφουμε μείωση τζίρου.
0: Και το θέμα είναι, κύριε Γιατρά, τι τουρισμό θέλουμε. Πώς θέλουμε να διανύσουμε αυτό το κομμάτι, πώς θέλουμε να το συντάξουμε τόσο ώστε να είναι προς όφελος των πολιτών, των ντόπιων θα πω εγώ, των ανθρώπων που ζουν και διαβιούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό έχει σημασία. Θέλουμε να έρχονται με τους αριθμούς, να ευνοούνται για λίγους, για τις πολυεθνικές κλπ. Ή θέλουμε έναν τουρισμό που θα αναπτύξει μια περιοχή με το σωστό τρόπο για να δώσει νέες θέσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα ζήτημα το τι θέλουμε να έχουμε.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Θεωρώ ότι ένα στρατηγικό σχεδιασμός δεν τον έχουμε δει ποτέ. Φανταστείτε ότι το κλάδος εστίασης, άμεσα συνδεδεμένος και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, όταν κάποιος μιλάει για τον τουρισμό, αναφέρεται σίγουρα στην εστίαση.
0: Βέβαια.
1: Φανταστείτε ότι για την εστίαση στην ελληνική οικονομία δεν έχει καμία σύνδεση με τον τουρισμό. Δεν έχουμε καν αναφορά στο Υπουργείο Τουρισμού. Έτσι. Δηλαδή, λειτουργούμε λίγο παράλληλα, χωρίς να έχει κάποιος δώσει μια εξήγηση για ποιο λόγο γίνεται. Σωστά. Γίνεται γιατί ποτέ δεν έχει σχεδιαστεί στρατηγικά το τι τουρισμό θέλουμε και αν θέλουμε μόνο να καταγράφουμε τις αφίξεις στη χώρα και όχι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
0: ακριβώς
1: των επισκεπτών.
0: Και είναι τόσο απλό και τόσο απλά κατανοητό, αν σκεφτεί κανείς ότι σε μια περιοχή όπου αναπτύσσονται επιχειρήσεις εστίασης, σημαίνει ότι αυτή η περιοχή παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, είτε τουριστικό είναι αυτό είτε άλλο, και αναπτύσσεται. Ιδάλλως δεν θα πήγαιναν εκεί να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι τόσο απλό. Η εστίαση υπάρχει όπου υπάρχει κόσμος και όπου υπάρχει κόσμος υπάρχει ανάπτυξη. Απλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιατρέ για την συμβολή σας.
1: Εγώ
0: γιατί είναι καλό να έχουμε γνώση
1: για την υπέροχη
0: τι γίνεται
1: που κάνουμε, γιατί νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που τουλάχιστον στο ραδιόφωνο μπορούμε να έχουμε έτσι και μια πλήρη γκάμα θεμάτων να συζητήσουμε, αλλά και με μια στόχευση για να γίνονται κατανοητά έτσι και στους ακροατές.
0: Αυτός είναι ο στόχος, γιατί το να τα λέμε μεταξύ μας δεν λέει και τίποτα. Είναι να είναι κατανοητά στους ανθρώπους που ακούν, γιατί πρέπει ο πολίτης να έχει γνώση για μένα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφασίζει και να προχωρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλές δουλειές να έχετε όλοι. Λοιπόν, αυτά και από την εστίαση. Οπότε υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο το είχαμε προγραμματίσει χθες, αλλά θα το δούμε σήμερα. Θέλω να ελπίζω ότι είναι καλό το νέο, γιατί δεν σας κρύβω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που το παρακολουθούσα είχα αρχίσει να αγανακτώ λίγο τι σχετικά με το θέμα του ακτινολογικού στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, που το είχαμε προσεγγίσει και το είχαμε κουβεντιάσει τόσες πολλές φορές με τους ανθρώπους εκεί, τους γιατρούς, και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κάτι σήμερα. Θα μου το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει αμέσως τώρα ο γιατρός ο κ. Αλεξόπουλος, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδούλα.
0: Καλημέρα, γιατρέ μου. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχα αρχίσει να εκνευρίζομαι λίγο, γιατί λέω πέρασε ένας μήνας που τα είχαμε πει με τον κύριο Αλεξόπουλο, δεν έβλεπα άκρη στο θέμα του ακτινολογικού, τα παιδιά πηγαίναν και ερχόντουσαν με τα ασθενοφόρα για να κάνουν τις εξετάσεις τους. Χτες είδα μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι θα υπάρχει κάποιος γιατρός μόνιμα εκεί από τον Άγιο Ανδρέα στο ακτινολογικό για να λειτουργήσει πλήρως.
2: Όχι για να λειτουργήσει πλήρως, η διευθύντρια λείπει με άδεια. Mm-hmm. Ήρθε μια συνάδελφος για ένα μήνα. Θα καλύπτει κάποιες εφημερίες. Mm-hmm. Θα γυρίσει και την επόμενη εβδομάδα και η διευθύντρια. Mm-hmm. Η οποία δήλωσε πως εμπτέ δεν θα κάνει τις 22 εφημερίες, θα κάνει τις εφημερίες που αναλογούν.
0: Λογικό το βρίσκω.
2: Και η συνάδελφος, εκλεκτή συνάδελφος, mm-hmm, όπως μας δήλωσε, ότι δεν μπορεί να καλύπτει την πλήρη παθολογία του παιδιού, γιατί δεν τη γνωρίζει, δηλαδή σε περιπτώσεις νεογνών και ευρεθών, mm, μπορεί να χρειαστεί να εκτιμηθεί από άλλον ακτινολόγο.
0: Άρα δηλαδή εν μέρη και πρόσκαιρα λύθηκε.
2: Και πρόσκαιρα, ναι,
0: έτσι,
2: και πρόσκαιρα.
0: Και εν μέρη.
2: Αυτό θα δηλώσουμε και σήμερα στον, αυτό θα δηλώσουμε σήμερα στον ανακριτή. Μας καλεί τους δύο συναδέλφους, εμένα και άλλον έναν συνάδελφο με το βαθμό του διευθυντή. Μας καλεί ο ανακριτής, φυσικά θα καλέσει και τους άλλους γιατρούς που έχουν υπογράψει και έχουμε κάνει αυτή την αναφορά, mm-hmm, για τα προβλήματα του ακτινολογικού.
0: Κυρία Παπαδούλα, τώρα σας κάλεσε, την είχατε κάνει τότε την αναφορά, έτσι.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι.
2: Κυρία Παπαδούλα, ναι, ο ρόλος μας, εμάς, εδώ γιατρών, εγώ είχα εφημερία χθες, είναι ένα χειρουργό, είναι ένα εφημερεύον. Δεν πήγαμε στα ανακριτή για τις αυλεψίες, για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα των υφηνόντων.
0: Ο ρόλος ο δικός σας.
2: Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Είναι ότι εκεί που διαπρέπει ο
2: ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι στο νοσοκομείο. Δεν να τρέχουμε ούτε σε ανακριτή.
0: Είναι πάνω από τον ασθενή.
2: Μπράβο, ούτε στον εισαγγελέα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τρέχουν σε ανακριτή και εισαγγελέα που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτοί που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους είναι αυτοί που δεν προβλέπουν και δεν κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις και έχουμε αυτά τα προβλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Τα σχέδια επί χάρτου. Τα έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση εδώ, θα έπρεπε να υπάρχει μια περισσότερη ευαισθησία και σοβαρότητα, αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ έτσι.
2: Κύριε Παυδούρα, λείπει σοβαρότητα, λείπει αποφασιστικότητα. Εντάξει, και αν δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να παραιτηθούν. Να αναλάβουν κάποιοι άλλοι.
0: Μετά από τόσο διάστημα.
2: Είμαι εξοργισμένος πραγματικά.
0: Σας καταλαβαίνω και το κατανοώ. Γιατί με έχουν πάρει τηλέφωνο, πρέπει να σας πω, και οι γονείς που έχουν ταλαιπωρηθεί επί τούτου.
2: Ναι,
0: ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέτε εσείς, είναι κάτι πραγματικό.
2: Ναι, η συνάδελφος που χθες το πρωί δεν είχαμε ακτινολόγο. Η συνάδελφος που εφημερεύει ήρθε 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί έπρεπε να καλύψει και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Σας είπα, εκλεκτή συνάδελφος.
0: Κατάλαβα.
2: Ήρθε 6 ώρα
0: θα
2: το
0: κάνει διπλοβάρδια. Θα κάνει διπλοβάρδια. Εγώ θα το πω έτσι όσο απλά το καταλαβαίνω με την εφημερία, και τριπλοβάρδια για αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν ως εφημερία, για να τα βγάλει πέρα. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Και κάναμε το σταυρό μας να μην συμβεί κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω αν ήμουν στη θέση σας και δεν ξέρω πώς θα εκφραζόμουν. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω αυτό που πρέπει. Εδώ υπάρχει ένα μέγα ζήτημα και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω γιατί αυτοί που μπορούν να το λύσουν δεν το λύνουν. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Εμείς θα είμαστε στον ανακριτή σήμερα και αν δεν λυθεί το ζήτημα θα προχωρήσουμε σε μηνυτήρια αναφορά. Κατά παντός υπευθύνου.
0: Κατάλαβα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Αλεξόπουλε. Δεν σας κρατώ πολύ. Σας αποδεσμεύω. Είστε απολύτιμος στους ασθενείς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Νομίζω ότι κατανοήσατε τι μας είπε πριν από λίγο ο γιατρός, ο κ. Αλεξόπουλος από το Καραμανδάνιο. Πάνε στον ανακριτή σήμερα για το θέμα του ακτινολογικού. Τους καλεί τώρα, έστω και τώρα ο ανακριτής. Και αν δεν βγει κάτι από αυτό, θα καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά οι γιατροί. Καταλαβαίνετε για την κατάσταση. Μιλάμε πολύ σοβαρό το θέμα. Αλλά επειδή έχω μια παρέμβαση την οποία δεν την αφήνω ποτέ, θα καλημερίσω τον επιχειρησιακό μας προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο. Νίκο, τι έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Έτσι, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι πρώτον ευθυνών μου, έτσι, και θα γίνει αποτύπωση της εικόνας, της πρόγνωσης του καιρού για την περιοχή μας, έτσι, το πώς θα είναι στο Αγρίνιο, πώς θα είναι στην Πάτρα, στον Πύργο, αλλά στο σημείο αυτό θέλω να επανέλθω ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αυτό το οποίο συμβαίνει, βέβαια είμαστε στην περίοδο με τα πανηγύρια, αλλά η πρόγνωση έχει γίνει χειρότερη από τα πανηγύρια. Ναι, ναι. Δεν έχει καθή εμπιστοσύνη, να σας πω κάτι. Είναι, δηλαδή, θα σας πω ένα απλό. Έτσι, στις 21 Ιουλίου βγήκε ο Υπουργός κρίσης, έτσι. Ναι. Και ανέφερε ότι την Τετάρτη ότι προσομοίωσε την εικόνα με το μάτι, ας πούμε. Έτσι. Εδώ μιλάμε ότι στην περίπτωση αυτή, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, δεν έχει ευθύνη ο υπουργός.
0: Κάποιος δεν το είπε, Νίκο.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι, ναι, εκεί. Θέλουν ξύλωμα όλοι. Είναι τόσα χρόνια, έχουν αποτύχει, Νίκη. Δεν μπορούμε.
0: Πρώτον ευθυνών τους, Νίκο μου, είναι ο καθένας. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια θέση και μια αρμοδιότητα, είναι υπεύθυνος.
1: Μετά ήρθαμε τώρα. Ήρθαμε μετά αυτό το οποίο έγινε στο Γηθερώνα. Έτσι. Με τον Γηθερώνα. Και εδώ πάλι. Εδώ υπάρχουν στοιχεία. Mm-hmm. Και όταν πληθώ και θα καταθέσω, υπάρχουν στοιχεία από την Κυριακή 26 Ιουλίου, έτσι, την ημέρα της Αγίας Παρασκευής, έτσι, την Κυριακή, έδειχναν ότι από την Τετάρτη για το Ρέθυμνο, για την Πάρο, για όλες τις περιοχές, έτσι, η ένταση προσδιοριζόταν στην επιφάνεια. Και εκεί, επειδή ήμασταν σε θαλάσσιες περιοχές, είχε μετατραπεί σε μποφόρ. Ναι. Όταν είμαστε στην Ξηρά, είναι ο στρατηγός άνεμος και είμαστε σε μέτρα ανασεκών.
0: Πού το θυμήθηκε στο στρατηγό άνεμο,
1: ναι. Αυτό το οποίο έγινε που έγινε στο Γηθερώνα. Και ο καθένας έβγαζε, ας πούμε, 140-150. Να σας πω, ήμουν διευθυντής των μετεωρολογικών σταθμών. Να μας φέρει, ας πούμε, αυτός ο σταθμός, έτσι, σε τι υψόμετρο, πού ήτανε και αυτός, όχι αυτογραφικό, υπάρχουν στη μετεωρολογία αυτογραφικά και καταγραφικά. Το αυτογραφικό δεν το δέχομαι, γιατί ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Κάποτε στο Ρίο Αντίριο υπήρχε και αυτογραφικό και καταγραφικό. Και όταν τα μποφόρ πλησιάζαν, ας πούμε, για να κλείσει την κοινωνία, το καταγραφικό είχε καταστραφεί, ας πούμε. Καταλάβατε.
0: Ένα λεπτό έχω ακόμα, Νίκο.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, σε ακούω. Ένα λεπτό όμως έχω ακόμα, γιατί θα πάω για δελτίο.
1: Ναι, τώρα πάμε έτσι, αυτά τα οποία έχουν συμβεί, έτσι, θέλει μεγάλη ανάλυση και επιστημονική τεκμηρίωση, έτσι. Μ' ακούτε.
0: Ναι, σε ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Για την Πάτρα, έτσι, όπως έχω αναφερθεί, μέχρι και την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες είναι και σήμερα και την Παρασκευή, λίγο κάτω από τη λόγω με τους δυτικούς ανέμους, το Μαϊστράκι, έτσι.
0: Ωραία,
1: αύριο, εντάξει, θα είναι γύρω στους 35, πιθανόν τοπικά στους 36. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, εκεί είναι στους 36 βαθμούς για την Πάτρα. Την Κυριακή που στρέφεται σε βοριά, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα, έτσι, εκεί θα έχουμε τη θερμοκρασία, όπως είπα, στους 37-37,5. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά παρουσιάζει μία μικρή πτώση από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή από 12 του μηνός προς το 15 Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο όμως, είπαμε εκεί με την αλλαγή του ανέμου, κυρίως την Κυριακή, έτσι, θα υπάρχει κάποια αύξηση των εφώσεων τις θερμές ώρες ημέρας, κυρίως τα ορεινά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι για την περιοχή. Για την περιοχή της Πάτρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο Αγρίνιο, έτσι.
0: Σε ένα λεπτό να μου τα πεις όλοι,
1: ναι,
0: πάω
1: λεπτό.
0: Σε δελτίο.
1: Το Αγρίνιο, έτσι, στο εσωτερικό της Ετωλακαρνανίας, από σήμερα είναι 36 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αύριο θα πλησιάσει τους 37. Αυτό είναι 36 με 37 μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Ωστόσο όμως, mm-hmm. από το Σάββατο, 8 του μηνός, mm-hmm. μέχρι και το 15 Αύγουστο, η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από 36-37. Θα δούμε και 37 και τοπικά 38 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, mm-hmm. έτσι στο εσωτερικό της Ετωλακαρνανίας.
0: Στο Αγγελόκαστρο, για παράδειγμα. Αγγελόκαστρο, εκεί η Γαβαλού είναι υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Ναι, το Αγγελόκαστρο με τη Γαβαλού υπάρχει μια καιρική διαφοροποίηση. Όταν έχει μαΐστρο,
0: ναι,
1: τώρα ενισχύεται περισσότερο, ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί έχουν και το πανηγύρι τώρα στο Αγγελόκαστρο, θα είναι γύρω στους 37 βαθμούς η μέγιστη και η ελάχιστη το βράδυ, ξημερώνοντας με την αλλαγή της ημέρας 7 Αυγούστου, δεν θα πέσει κάτω από 27 βαθμούς. Και αυτό είναι, γι' αυτό σήμερα έχουμε τη δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με την τεχνολογία να προσδιορίζουμε. Όλοι αυτοί πρέπει να πάρουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο.
0: Την Παρασκευή πάλι, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε την Παρασκευή, γιατί εκεί θα κάνουμε και την έκπληξη, θα επεκταθούμε και μετά τα Χριστούγεννα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποχαιρετώ, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αγαπητοί φίλοι, από το Air News Radio, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή στην ενημέρωση. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Πρώτα Θεός και Παναγιά, και να είστε όλοι σας καλά, και εμείς και εσείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 10. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογείται ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Πάμε, Ειρήνη μου, πάμε δυνατά. Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά. 5 Αυγούστου σήμερα του 2026, να έχει μπει και ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, όρθιοι πάνω απ' όλα. Και επειδή δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει το επόμενο δευτερόλεπτο, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Έως τις 11 σας κρατούμε συντροφιά, Δήμητρα Ναργύρου στα μικρόφωνα, εγώ, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου με την πολύτιμη βοήθειά της είναι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, Γιώργος Κυριαζής, ακούτε ήδη τις μουσικές ανάσες. Πάμε λοιπόν με την Ειρήνη να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, πραγματικά. Και ξέρετε, αυτό το οποίο θα είναι το κεντρικό θέμα σήμερα αυτής της συζήτησης, της πρώτης συζήτησης του πρώτου ημιώρου, είναι η εργασία, η αγορά εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει έναν κορυφαίο, ο οποίος όσο λίγοι γνωρίζουν την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς εργασίας, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και βέβαια είναι από τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο του εργατικού δικαίου. Θα σας πω σε λίγο, αλλά επειδή πρέπει να δώσουμε και έναν άλλο τόνο σε σχέση με το κομμάτι αυτό, να πούμε ότι πρόσφατα έχουν κατατεθεί αρκετά άρθρα και πιστεύω ότι θα δώσει έτσι αρκετές απαντήσεις σε πολλούς από εσάς οι οποίοι σκέφτεστε ακόμα και την συνταξιοδότηση, όπου υπάρχει αυτό το νέο κύμα φυγής. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα για την ελληνική αγορά εργασίας. Όλα αυτά θα τα βάλουμε λοιπόν στο τραπέζι. Οι μισθοί λοιπόν που δυσκολεύουν τους εργαζόμενους να τα βγάλουν πέρα, η συνεχής αύξηση της μερικής απασχόλησης αλλά και το νέο κύμα φυγής προς τη συνταξιοδότηση συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την ελληνική αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, τον ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που απεδέχθη την πρόσκλησή μου. Φιλοξενούμε έναν από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο του εργατικού δικαίου, πανεπιστημιακό και πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, τον καθηγητή, εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Αναργύρου, αγαπητή Δημήτρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Και δική μου βέβαια τιμή και σας το έχω πει πολλές φορές όταν μιλάμε, αγαπητέ Αλέξη. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που δείχνουν ότι μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2026 κατατέθηκαν περίπου 130.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι περισσότερες από την ίδρυση του ΕΦΚΑ. Τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί βλέπουμε μεγάλη έξοδο? Γιατί βλέπουμε τόσο μεγάλη έξοδο?
1: Παρά το ότι η κυβέρνηση και σωστά διαβεβαιώνει τις γυναίκες κυρίως, αλλά και τους άντρες ασφαλισμένους, ότι δεν θα κάνει χρήση του νόμου του 2015, του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, που λέει ότι ανατριετία από το 2027, από 1η-1η-27 και ανατριετία μέχρι το 2060, λέει ο νόμος, 43-36, δύο νόμοι είναι και ο νόμος Κατρούγκαλου, 43-87 του 16, διαβεβαιώνει ότι δεν θα κάνει χρήση του νόμου αυτού, ότι δηλαδή θα αυξάνονται ανατριετία τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Οι Ελληνίδες κυρίως, γιατί 7 στις 10 νέες αιτήσεις, κυρία Αναργύρου, είναι από γυναίκες, οι οποίες προτιμούν να μην εγκλωβιστούν εκ νέου σε αύξηση ορίων ηλικίας όπως έγινε το 2015, με αύξηση μέχρι και 12 χρόνια για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες κάτι κατηγορίες ανδρών, προτιμούν λοιπόν να πάρουν μια μειωμένη σύνταξη, να επιταχύνουν τη διαδικασία εξαγοράς πλασματικών χρόνων για να μην, όπως φοβούνται, επανεγκλωβιστούν σε νέα αύξηση των ορίων ηλικίας. Με ρωτήσατε ποιος είναι ο λόγος κυρίως. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, δηλαδή ο φόβος κυρίως των γυναικών ότι θα έχουμε από 1η-1η-27 αύξηση ορίων ηλικίας, παρά το ότι, επαλαμβάνω δεύτερη φορά και σωστά, η κυβέρνηση με σημαντικά κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κάνουν χρήση το 2027 του νόμου, αλλά επόμενη τριετία. Παρόλα αυτά, ο πρώτος λόγος είναι αυτός και ο δεύτερος λόγος είναι το ότι με νόμο του 23 επετράπει να απασχολούνται συνταξιούχοι χωρίς περικοπή της σύνταξης. Έτσι μας έρχονται στο δικό μας δίκτυο και μας λένε θέλουμε να κάνουμε αίτηση για συνταξιοδότηση, αλλά θέλουμε να κάνουμε και αίτηση για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Με συνέπεια, τα τελευταία 3 χρόνια να έχει αυξηθεί κατά 200% η απασχόληση των συνταξιούχων, ανθρώπων που βγήκαν στη σύνταξη, πήραν τη σύνταξη και επειδή δεν υφίστανται πλέον περικοπή της σύνταξης όταν δουλεύουν, από τις 25.000 του 2023, 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους το 2023, φέτος που μιλάμε έχουμε 300.000. Αυξήθηκαν κατά 270.000.
0: Τόσο πολύ.
1: Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους δύο βασίλειες. Είναι και άλλοι λόγοι, αλλά κυρίως είναι αυτοί οι λόγοι. Και οι γυναίκες, αλλά όλοι ασφαλισμένοι, που φοβούνται νέα αύξηση των ορίων ηλικίας και η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί να δουλεύουν χωρίς να τους περικόπτε τη σύνταξη.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, δεν πρόκειται για επιλογή, αλλά για αναγκαστική έξοδο από την αγορά εργασίας. Αν δεν
1: αναγκαστική, ο τρίτος λόγος είναι και σημαντικός είναι το ότι λαιλατήθηκαν οι συντάξεις στα μνημονιακά χρόνια.
0: Σωστά.
1: Έχετε συγγενείς κοντά σας, οι ακροατές μας που μας ακούν έχουν ακούσει από τους μεγαλύτερους σημερινούς συνταξιούχους ότι η κύρια σύνταξη υπέστη περικοπή έως και 55%. Η επικουρική σύνταξη υπέστη περικοπή έως και 65%. Το ίδιο και το εφάπαξ. Όταν λοιπόν οι συντάξεις αυτών που ήταν συνταξιούχοι το 10 και έγιναν αργότερα συνταξιούχοι τα μνημονιακά χρόνια, έγιναν μισές στην κυριολεξία. Κυρία Ναυγύρου, έγιναν μισές οι συντάξεις. Άρα λοιπόν, ο τρίτος λόγος και σημαντικός είναι το ότι δεν του είναι ευχάριστο του 70, διότι από τις 300.000 απασχολούμενους συνταξιούχους η μέση ηλικία είναι 69 και 70 ετών. Δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας, κυρία Ναυγύρου, να επανεντάσσονται οι συνταξιούχοι στα 70 τους, στα 69 τους, στα 72 τους, να ξαναπάνε στην εργασία επειδή τους έχει μειωθεί η σύνταξη και αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς με τις χαμηλές συντάξεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα θα πάω σε ένα πρόσφατο άρθρο σας, στο οποίο αναφέρεστε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα εργαζομένων των 472 ευρώ. Είναι πράγματι τόσο δραματική η εικόνα που έχετε? Θα θέλαμε να το συζητήσουμε.
1: Να πούμε, όταν το 2008 έγραψα το βιβλίο μου «Το τέλος του κοινωνικού κράτους», μάλιστα ο εκδότης με παρακάλεσε να βάλω ερωτηματικό, διότι ήταν το πρώτο βιβλίο στη Διεθνή Βιβλιογραφία που είχε ως τίτλο «Το τέλος του κοινωνικού κράτους». Και το 2008 που έβγαλα ένα βιβλίο 600 σελίδων «Το τέλος του κοινωνικού κράτους», το τέλος έχω βάλει ερωτηματικό. Τώρα έχω μετανιώσει που έβαλα ερωτηματικό, διότι βλέπουμε μια αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, εκδόσεις Λιβάνη το 2008, το δίδασκα στους φοιτητές μου χρόνια τώρα, αλλά και στο εξωτερικό όπου κλήθηκα. Τότε η μερική απασχόληση, έρχομαι στην ερώτησή σας, η μερική απασχόληση ήταν 4,5-5%. Οι μερικώς απασχολούμενοι, οι απασχολούμενοι στις ποικιλώνυμες ελαστικές μορφές απασχόλησης, εκπεριτροπής εργασία, συμβασία έργου, μερική απασχόληση, ενοικίαση προσωπικού νοικιές, ήταν ένα 4,5-5%. Τώρα, κυρία Ναυγύρου, έχει πενταπλασιαστεί σχεδόν. Είναι ένα στους 4, στους 5 στην

0: ιδιωτικών εργατών και υπαλλήλων αμείβεται με 472 ευρώ καθαρά, 550 τόσο μειχτά, και αυτό όλο και ογκούται. Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι από στις 100 νέες θέσεις εργασίας που παρήχθησαν σε 30 μέρες, μόνο το Μάιο, οι 43% νέες θέσεις εργασίας ήταν μερική απασχόληση.
1: Μερική απασχόληση.
0: 43%. Ένα μήνα, 30 μέρες ο Μάιος. Και αυτό μας ανησυχεί, διότι αν συνεχίσει να γίνεται το ίδιο, άρα θα γεμίσει η αγορά εργασίας από μερικώς απασχολούμενους, από περιστασιακώς απασχολούμενους, και βεβαίως η αμοιβή τους, αντιλαμβάνεστε, είναι 450-500 ευρώ. Δεν μπορούν να διαβιώσουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενίκια, δεν μπορούν να στήσουν οικογένεια, κυρία Αναργύρου. Όταν ερωτούμε και το λέμε στους φοιτητές μας, τι οικογένεια με τα 500 και τα 800 και τα 1000, όταν τα 2/3, να πούμε για να μην είμαστε υπερβολικοί, το μισθός τουλάχιστον πάει στο ενίκιο.
1: Κύριε καθηγητά, η μερική απασχόληση είπαμε ότι αυξάνεται συνεχώς, το λέτε συνεχώς. Αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, όπως λένε κάποιοι, ή θα έλεγα εγώ περισσότεροι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι αυτό που είπατε εσείς.
0: Είναι και το πρώτο και το δεύτερο, κυρία Ναδιούρα. Άρα έχει δίκιο η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη που λένε, κύριοι, εμείς δημιουργήσαμε τόσες χιλιάδες θέσεις, λένε 400-500 χιλιάδες,
1: αλλά
0: η απάντηση είναι με το ποιοτικό, το οποίο στοιχείο, το οποίο στην εξαιρετική σας εκπομπή αναδεικνύουμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε. Από τις 500.000 νέες θέσεις απασχόλησης, οι 300.000 επιπλέον είναι σταθερά μερικές απασχόλησης. Άρα λοιπόν δεν λέω ότι είναι πύριος η νίκη, αλλά ότι έχουμε στατιστική μείωση, αριθμητική μείωση της ανεργίας, είναι σωστό, το λέμε ως επιστήμονες, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε, έχει δίκιο η κυβέρνηση. Αλλά το ποιοτικό στοιχείο είναι ότι οι μισές και πλέον σταθερά πια δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης. Δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Ενθυμίστε εσείς τα μικροί και λοιπά, αλλά και άλλοι ακροατές μας, οι οποίοι είναι μέσης ηλικίας, κυρία Αναργύρου, θυμόσαμε ότι ο κανόνας ήταν η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης. Οι πολιτικοί αυτό λέγανε, οι διανοούμενοι αυτό λέγανε, οι αναλυτές, εμείς οι επιστήμονες αυτό λέγαμε, ότι στόχος μιας κοινωνίας είναι να παράσχει, το λέει και ο Πρωθυπουργός τον τελευταίο καιρό, να παράσχει καλοαμοιβόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ροές της αγοράς, οι τάσεις της αγοράς εργασίας είναι διαφορετικές και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, κυρία Αναργύρου.
1: Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, με θυμόσαστε μικρή, έχω μεγαλώσει και οδεύω και εγώ προς τη σύνταξη, οπότε με ενδιαφέρει και εμένα περισσότερο. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αρκετοί νέοι λένε, και έρχομαι σε αυτό που είπατε και το πραγματικά με πολύ έντονο τόνο, δουλεύουμε λένε οι νέοι, αλλά δεν μπορούμε ούτε να νοικιάσουμε σπίτι ούτε να δημιουργήσουμε οικογένεια. Τελικά η αγορά εργασίας δίνει προοπτική ή διώχνει τους νέους μας στο εξωτερικό?
0: Να πούμε ότι από τα μνημονιακά χρόνια και δόθε, οι μισθοί, δεν λέμε για τους μισθούς μερικής απασχόλησης, οι μισθοί γενικώς, οι ελληνικοί μισθοί, αποκλίνουν μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, από τους μισθούς της Ευρωζώνης, που σε αυτούς μας είπαν ότι θα μας πήγαιναν όταν μας έβαλαν στην Ευρωζώνη το 2002, και συγκλίνουν μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, με τους βουλγαρικούς και ρουμανικούς μισθούς. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει με αυτές τις χώρες? Ενώ εμείς αποκλίνουμε, μείναμε πίσω στα μνημονιακά χρόνια και τα χρόνια της υγειονομικής κρίσης, ακόμη και τα τελευταία, τα ύστερα χρόνια, οι μισθοί μας σήμερα το 2026 υπολείπονται κατά 20% των μισθών του 2010, χρόνος που μπήκαμε στα μνημόνια. Και το ίδιο και με τις σύνταξεις.
1: Έτσι. Και εκεί θα σας ρωτούσα ποια είναι σήμερα η πραγματική αγοραστική δύναμη του Έλληνα εργαζόμενου, γιατί η ακρίβεια συνεχίζεται, αλλά οι μισθοί δεν ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Η κυβέρνηση κατά κόρον

0: μιλάει για την ονομαστική αύξηση των μισθών. Που πράγματι ο κατώτατος μισθός από τα 650 της τελευταίας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 650, έχει γίνει 920. Είναι μια αύξηση 41%. Η ονομαστική. Mm. Ενώ αυξήθηκαν κατά 41% οι κατώτατοι, ο κατώτατος μισθός την περίοδο 19-26 και κατά κάποιο ποσοστό μικρότερο η άλλη μισθή του ιδιωτικού τομέα, κατρακύλησε η αγοραστική δύναμη. Γιατί οι μεγάλοι θεωρητικοί, δεν λέω μόνο τους μαρξιστές, αλλά και οι νεοφιλελεύθεροι ή και οι κρατικιστές του κοινωνικού κράτους, ο Κέινς κλπ, μιλούσαν για αυτό που λέγαμε και στους φοιτητές, την διάβρωση του μισθού στην αγορά. Wage erosion είναι η αγγλική απόδοση. Δηλαδή, παίρνεις τον ονομαστικό μισθό σου, παίρνεις το μισθό σου 920, κατευθείαν γίνεται 772 λόγω των εισφορών και του φόρου και ύστερα παίρνεις τα 772 που έγινε ο κατώτατος μισθός μετά τις εισφορές και το φόρο και πας στην αγορά και γίνεται 450. Γιατί γίνεται, κυρία Αναργύρου, τα 920 που γίνανε 772 από τους φόρους και τις εισφορές. Γιατί γίνονται 450, γιατί τα τρώει αυτό που λέμε ο πληθωρισμός. Mm. Παλιότερα η πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 82-83 και είμαι από αυτούς που επεξεργάστηκα το πρώτο σχέδιο της ΑΤΑ, αυτόματη την αριθμητική αναπροσαρμογή. Τι έλεγε αυτό, κυρία Αναργύρου? Έλεγε ότι όσο αυξάνεται ο πληθωρισμός αυτομάτως και αναλόγως, θα αυξάνεται και ο μισθός και η σύνταξη. Αυτή είναι η αυτόματη προσαρμογή μισθών και συντάξεων. Τι γίνεται τώρα, κυρία Αναργύρου και αγαπητοί ακροατές? Ενώ η κυβέρνηση όντως στο ένα επιχείρημα λέει εγώ αύξησα ονομαστικά το μισθό, αφήνει έολη την αγορά, ανέλεγκτη την αγορά, πάει ο μισθωτός με τα 770 ή άλλος με το χιλιάρικο ή άλλος με τα 1300 και του γίνεται μισθός, επειδή πήρε την αύξηση 2,5% συνταξιούχος φέτος του 2026, 2,4, αλλά με πληθωρισμό τροφίμων 5% και με γενικό πληθωρισμό 4%. Mm. Άρα τι συνέβη με τις συντάξεις, κυρία Αναργύρου? Αυτομάτως, αν συγκριθεί η αύξηση των συντάξεων 2,4 με τον πληθωρισμό και κυρίως τον πληθωρισμό τροφίμων, οι συνταξιούχοι από χέρι έχασαν 1-2%. Άρα όχι μόνο δεν έζησαν αξιοπρεπέστερα, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες, αλλά έχασαν κιόλας. Όπως έχαναν τα χρόνια των μνημονίων. Είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη διάβρωση, η διάβρωση του μισθού από τον πληθωρισμό κυρίως. Γι' αυτό λέμε για πεσμένη αγοραστική δύναμη. Mm. Έλεγε ο Κέινς, γιατί αναφέρθηκα σε αυτόν, έλεγε ότι ο μισθός κρίνεται από την διείσδυσή του, από την ισχύ στα προϊόντα, στην αγορά εργασίας και στην αγορά τροφίμων. Άρα λοιπόν, όταν τα επένδυσε σε 920, λέει μα τι άλλο θέλετε, λέει η κυβέρνηση. Και από μία άποψη έχει δίκιο. Τι άλλο θέλετε, πήγα τα 650 στα 920, θα τα πάω 950. Αλλά πώς έδωσες αύξηση 41% και η αγοραστική μας δύναμη κατρακύλησε, ενώ είμαστε μαζί με τους Γάλλους, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς, είμαστε τώρα σε αγοραστική δύναμη μαζί με τους Ρουμάνους, τους Σκοπιανούς και τους Βουλγάρους.
1: Είναι αυτό
0: η διάβρωση του μισθού από τον πληθωρισμό. Η ισχύς του μισθού στην αγορά τροφίμων.
1: Κύριε καθηγητά, έχετε συμμετάσχει σε δεκάδες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ξέρετε όσο λίγοι εδώ στη χώρα αυτή την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς εργασίας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιες αλλαγές θεωρείτε απολύτως αναγκαίες σήμερα στην αγορά εργασίας ώστε να υπάρξουν αξιοπρεπείς μισθοί, σταθερή εργασία και πραγματική ανάπτυξη?
0: Δυστυχώς εδώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, διότι θα ζήσουμε, κυρία Αναργύρου, τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Πολλοί μιλούν για την απειλή της αγοράς εργασίας από την γενίκευση της τεχνικής νοημοσύνης στις υπηρεσίες, στην παραγωγή, στο εμπόριο και ούτω καθεξής, όπως και από τη μαζικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες. Να πω στους ακροατές μας ότι το 2010 οι τραπεζοϋπάλληλοι στην Ελλάδα ήταν 82.500. Σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι 28.500. Δηλαδή χαθήκανε 50.000 καλοαμοιβόμενες, καλομισθοδοτούμενες, καλοσυνταξιοδοτούμενες θέσεις εργασίας.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν η αυτοματοποίηση των τραπεζών που ανακεφαλοποιήθηκαν με το αίμα, ας πω με τα χρήματα του ελληνικού λαού, διότι ανακεφαλοποιήθηκαν 3 φορές οι τράπεζες με τα χρήματα του λαού, έτσι έγινε και τις 3 φορές, οι τράπεζες τώρα έχουν την πολυτέλεια να λένε ότι δεν προσλαμβάνουμε, διότι αφού μας ανακεφαλοποιήσατε, μπορούμε τώρα να σταθήκαμε στα πόδια μας, εξυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας, απολύουμε προσωπικό. Αυτή την περίοδο, καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, με παίρνουν εδώ στην εξοχή που βρέθηκα κάποιες μέρες για να μου πούνε ότι φεύγουμε με εθελούσια, θέλουμε την άποψή σας, κύριε καθηγητά, για τα συνταξιοδοτικά μας. Δηλαδή τώρα που μιλάμε τον Αύγουστο, οι τράπεζες, κάποιες ΔΕΚΟ, ακόμη και κάποιες ιδιωτικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κάνουν χρήση εθελούσιας εξόδου του προσωπικού. Γιατί φορτώνουν τις υπηρεσίες τους, τα λογισμικά τους, με τα νέα τεχνικά μέσα και τους περισσεύει προσωπικό. Τα είδαμε πριν δύο χρόνια, εγκαινιάστηκε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο που κυκλοφορεί το μετρό χωρίς οδηγό και χωρίς συνοδό οδηγού. Εγώ ως εργατολόγος λέω, άλλες 50 θέσεις εργασίας χαμένες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικοί τα βλέπουν διαφορετικά, βλέπουν το κόστος οι τράπεζες, αλλά χάνονται καλές θέσεις εργασίας που στήριζαν το ασφαλιστικό σύστημα, κυρία Αναργύρου, που έστελναν εισφορές σημαντικές, κυρία Αναργύρου, στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα στερείτε τους πόρους σιγά σιγά το σύστημα, πάμε σε τεκτονικές αλλαγές στην εργασία αλλά και στην ασφάλιση. Πιστεύω, δεν θέλω να το λέω, αλλά πιστεύω τα δυσκολότερα, δεν λέω τα χειρότερα, τα δυσκολότερα για την αγορά εργασίας και για την εργασία κυρίως των νέων γενεών είναι μπροστά μας, κυρία Αναργύρου.
1: Θα τολμήσω όμως το επόμενο ερώτημα, γιατί οι ακροατές μας έχουν ρωτήσει αν πιστεύετε ότι το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να αντέξει αν συνεχιστεί αυτό το κύμα συνταξιοδοτήσεων. Φοβάμαι και εγώ ότι η απάντηση θα είναι αυτό που άκουγα πριν από λίγο. Γιατί εγώ οφείλω να το ρωτήσω βέβαια αυτό. Γιατί δεν είναι
0: το σύστημα, σωστά το ρωτάτε και ξέρω και διαχρονικά τις δικές σας ευαισθησίες, αλλά και των αξιοτήμων ακροατών. Εάν έλειπε το δημογραφικό, θα σας έλεγα με τα ισχύοντα το σύστημα αντέχει κάποια χρόνια. Επειδή όμως η χώρα μας, κυρία Αναργύρου και αγαπητοί ακροατές, ζει με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, καταραίουν οι γεννήσεις, καταραίουμε πληθυσμιακά, φοβάμαι ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα ασχοληθεί αμέσως με την περιστολή των συνταξιοδοτικών δαπανών αλλά και την αύξηση των ορίων ηλικίας λόγω δημογραφικού, όχι λόγω αδυναμίας του ασφαλιστικού, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση και θεσμικά, έχετε σχολιάσει και με άλλους αξιότερους από μένα επιστήμονες, αλλά και εσείς το παρακολουθείτε, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κυρίως, αλλά και άλλοι νόμοι που ακολούθησαν ή που προηγήθηκαν, έφεραν πολλά δεινά σε ασφαλισμένους και συνταξίχους. Αλλά οι περισσότερες κυβερνήσεις, για παράδειγμα σήμερα στη Γερμανία, ψηφίζεται νόμος που οι σημερινοί 35άριδες θα βγαίνουν σε σύνταξη στα 70 τους. Στη Γερμανία.
1: Τρακικό.
0: Και πριν λίγους μήνες στη Δανία ψηφίστηκε ήδη νόμος. Είναι σε ισχύ που οι σημερινοί 35άριδες, 40άριδες θα βγουν στα 69 τους με 70 τους. Νόμοι. Και έγινε και άλλες χώρες που για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ή περιορίζουν τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, άρα μειώνουν τις συντάξεις, ή αυξάνουν τα όρια ηλικίας για να δίνουν λιγότερα χρόνια σύνταξη λόγω της γύρανσης του πληθυσμού.
1: Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, θα ρωτούσα αν έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, αλλά και στα νέα παιδιά που σήμερα γονιούν για το μέλλον τους, ποιο θα ήταν?
0: να υπερασπιστούν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα που είναι κατοχυρωμένο για το Σύνταγμα, διότι στη Βουλή μπήκε προχθές νόμος για τα επαγγελματικά ταμεία, το λεγόμενο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, όπου χωρίς τη συμμετοχή του κράτους και χωρίς τη συμβολή των εργοδοτών θα καταθέτουν τις εισφορές τους από το μισθό τους οι εργαζόμενοι για να έχουν στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα που λέμε, του μη υποχρεωτικού, του προαιρετικού συμπληρωματική σύνταξη. Το μήνυμα μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας είναι προς τους νέους να συνεχίζουν να εμπιστεύονται το δημόσιο σύστημα ασφάλισης παρά τις κακοδαιμονίες, παρά τις ατέλειες, παρά το ότι κάποιοι βαλθήκανε κυρίως στα μνημονιακά χρόνια να το πλήξουν, να το αδυνατήσουν, να το απαξιώσουν και βεβαίως να του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Να εμπιστευόμαστε και να υποστηρίζουμε την συνέχιση και βεβαίως τη θωράκιση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.
1: Ήταν το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Πραγματικά δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Σας ξέρω τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά στο σημείο
0: πολύ,
1: αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αποτελεί μεγάλη τιμή για την ΕΡΤ Πάτρας, για μένα προσωπικά που ήσασταν εδώ.
0: Τιμή, μεγάλη μου τιμή και εμένα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και στη συνέχεια, μετά τον Αλέξανδρο Μητρόπουλο, θα πάμε σε ένα επίσης πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στην Πάτρα και αφορά εκατοντάδες οικογένειες. Και αυτό βέβαια είναι η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να μην επιλέξει το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μήτος ως φορέα λειτουργίας του νέου Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ατόμων με Αυτισμό. Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, αλλά και μεγάλη απογοήτευση, καθώς ο Μήτος ήταν ο σύλλογος που εδώ και χρόνια διεκδίκησε τη δημιουργία της δομής και βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των παιδιών με αυτισμό. Να καλημερίσω στο σημείο αυτό και να τον ευχαριστήσω που αποδέχθη την πρόσκλησή μας, τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον γιατρό τον κύριο Θωμά Γκορίλα. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με εσάς και με τους ακροατές.
0: Είναι υποχρέωσή μας να αγγίζουμε αυτά τα ευαίσθητα θέματα, τα οποία, ποσό δε μάλλον όταν έχουν να κάνουν και με μικρά παιδιά, είναι υποχρέωσή μας, μεγάλη υποχρέωση, και το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Κύριε Γκορίλα, ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν πληροφορηθήκατε ότι ο Μήτος δεν επιλέχθηκε για τη λειτουργία της δομής?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε μία απογοήτευση και μία οργή, θα έλεγα, από μας και από τα μέλη του συλλόγου μας, διότι θεωρούσαμε ότι δικαιωματικά έπρεπε και με αντικειμενικά κριτήρια, εάν όχι μόνο συναισθηματικά, έπρεπε να επιλεγούμε για τη λειτουργία αυτής της δομής, δεδομένου ότι έχουμε σχεδόν έτοιμο και το κτίριο που παραδίδεται σε λίγο καιρό, μία δομή που γίνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και είναι έτοιμη για λειτουργία. Αλλά αυτό, αν επιλεγόμασταν για το πρόγραμμα, θα μας έδινε τη δυνατότητα μιας άνετης και σωστής λειτουργίας, ώστε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε ένα σωρό παιδιά, να ανακουφίσουμε εκατοντάδες οικογένειες που έχουν προβλήματα, που έχουν στα μέλη τους άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Δυστυχώς απογοητευτήκαμε και αυτό μας οδήγησε να κάνουμε και μία ένσταση παραθέτοντας αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτή η επιλογή, αυτή η βαθμολόγηση που έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ήταν άδικη και δεν βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια. Παραθέσαμε στοιχεία που δεν μπορούσαν διευκρινιστικά κατά κάποιο τρόπο, που δεν μπορούσαν να περιληφθούν στο φάκελο γιατί ήταν συγκεκριμένες οι οδηγίες και το τι έπρεπε να ακολουθήσουμε, οι κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Πιστεύω λοιπόν να έχουμε μία δίκαιη αξιολόγηση, να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε και τα επεξηγηματικά που έχουμε παραθέσει, για να μπορούν να το δούνε πιο αντικειμενικά και να έχουμε μία δίκαιη κρίση.
0: Πάντως, εσείς έχετε υποστηρίξει ότι ο φάκελος που καταθέσατε, και δεν είσαστε ο μόνος, ήταν πλήρης και είχε τη στήριξη της περιφέρειας, του Δήμου, του Πανεπιστημίου, της Εκκλησίας και πολλών ακόμα φορέων. Της ΕΣΑΜΕΑ, βέβαια, πρώτα απ' όλα. Υπήρξε κάποια επίσημη αιτιολόγηση για την απόφαση του Υπουργείου? Γιατί είχατε πρωτοστατήσει ως σύλλογος αυτή τη διεκδίκηση της δομής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν άδικο. Δεν αισθάνεστε μόνο εσείς ότι αδικήθηκε μια προσπάθεια πολλών ετών, αλλά ήταν άδικο για πολλούς ακόμα ότι έγινε αυτό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα, και το πρώτος λόγος που έχουμε κάνει την ένσταση είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη μιας νόμιμης, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της βαθμολόγησης βάσει των κριτηρίων που περιείχε η πρόσκληση. Αυτά είναι δεδομένα. Ας πούμε ότι βαθμολογούμε ένα γραπτό στις πανελλήνιες εξετάσεις, όταν λυθεί μια άσκηση ξέρουμε ότι θα πάρει 5 μονάδες. Εμείς δεν τα πήραμε αυτά, καταλάβατε. Εκεί η βαθμολόγηση ήταν άδικη, γι' αυτό ζητάμε μία επαναβαθμολόγηση, να το θέσω έτσι πιο απλά. Και είχε υποχρέωση η Επιτροπή να κάνει και μία ειδική αιτιολόγηση της βαθμολογίας όταν υπάρχουν τέτοιες ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην επόμενη ημέρα, στο επόμενο βήμα. Επειδή πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει, πρέπει να πούμε για να δούμε ακριβώς αν γνωρίζει όλος αυτός ο κόσμος που δεν ξέρει για ποιο λόγο εσείς έχετε απορριφθεί. Τι ακριβώς θα προσφέρει αυτό το κέντρο ημέρα, σε ποιους ανθρώπους απευθύνεται?
1: Καταρχάς, το κέντρο ημέρας και ημερήσιας φιλοξενίας περιέχει, εκτός από αυτό, έχει και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Θα βοηθούσε όλα τα παιδιά τα οποία θα είναι από ηλικία, προσχολική ηλικία μέχρι και νεαρούς ενήλικες, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζεται κάθε άτομο με αυτισμό, γιατί εκεί υστερούν όλα τα άτομα με αυτισμό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να έχουμε μια στήριξη από πλευράς από τους ειδικούς της υγείας και της εκπαίδευσης όσον αφορά τη λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, για να ενισχύσουμε αυτές τις δεξιότητες, και κυρίως θα δίναμε έμφαση, κυρίως έμφαση, όχι τόσο στα γνωστικά σημεία, που αυτό διεθνώς αναγνωρίζεται ότι δεν είναι και τόσο σωστό και δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ, ούτε βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά κυρίως τα επικοινωνιακά και κοινωνικά κριτήρια και την ενσωμάτωση με την κοινωνία. Διότι εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο, που το έχουμε όλοι λέμε, να κάνουμε από ιδρυματοποίηση, από ασυλοποίηση. Σκεφτήκαμε ποτέ πώς γίνεται αυτή η ιδρυματοποίηση και η ασυλοποίηση? Εμείς τη δημιουργούμε, εμείς την κάνουμε και μετά τρέχουμε εκ των υστέρων για να αναστρέψουμε αυτό που έχουμε προκαλέσει. Δηλαδή, με τον τρόπο μας βάζουμε τα παιδιά σε ειδικά σχολεία, βάζουμε τα παιδιά σε ειδικές τάξεις, τα περιθωριοποιούμε από το κοινωνικό σύνολο και μετά τρέχουμε να τα επανεντάξουμε. Αυτό είναι σχήμα οξύμορο και με πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς βασιζόμαστε στις σύγχρονες παιδαγωγικές και ιατρικές τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως και με ένα άρτιο επιστημονικό προσωπικό, που υπάρχει μια τέτοια ομάδα και το έχουμε καταθέσει αυτό στο φάκελο του Υπουργείου, θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι πιο σύγχρονο και πιο καλό επιβάλλεται και επικρατεί αυτή τη στιγμή διεθνώς. Γιατί εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μια έτσι αδράνεια πάνω σε αυτά, τα ανακαλύπτουμε μετά από χρόνια αυτά που ισχύουν αλλού.
0: Δυστυχώς. Και επειδή το σημαντικότερο είναι οι άνθρωποι, εγώ θέλω να ρωτήσω πόσες είναι αυτές οι οικογένειες, πόσες είσαστε εσείς οικογένειες, γιατί απευθύνομαι και θα μου επιτρέψετε όχι μόνο σε πρόεδρο, αλλά και σε γονέα. Έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πατέρας παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.
1: Και παρέλειψα να σας πω ότι μία από τις δραστηριότητες που θα έχουμε θα είναι και η εκπαίδευση, η ψυχολογική ενίσχυση, η προστασία των οικογενειών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε επαφή, που χρειάζονται. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: οι γονείς και τα αδέρφια θέλουν και αυτά μία ψυχολογική
0: μια στήριξη,
1: θέλουν μία ενημέρωση. Χρειάζονται.
0: Άρα, για πόσες οικογένειες στην Αχαΐα μιλάμε ότι περιμένουν αυτή τη δομή και τι σημαίνει για την καθημερινότητά σας κάθε μήνας καθυστέρησης?
1: Όταν έχουμε τα μέλη μας, εμείς είμαστε σύλλογος γονέων, αλλά είναι και φίλων. Οι γονείς που είναι τα ενεργά και τα κανονικά μέλη που έχουμε στη τέτοια είναι πάνω από 400 άτομα. Που βέβαια δεν αντιστοιχούν ακριβώς οι οικογένειες, γιατί είναι και πατέρας και μητέρα, καταλάβατε. Οπότε αυτά είναι τα ενεργά μέλη. Τα αρρωγά μέλη είναι πάνω από 700-800 και γενικότερα, εάν πάμε με τα διεθνή στατιστικά δεδομένα που λένε ότι μία στις 45 γεννήσεις είναι στο φάσμα του αυτισμού, στην περιοχή της Πάτρας πρέπει να είναι 4.000 άτομα στο φάσμα του αυτισμού και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, που και αυτή την καλύπτουμε ουσιαστικά, είναι πάνω από 7.000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε για τι αριθμό και τι πλήθος μιλάμε. Βέβαια, αυτοί δεν είναι μέλη του συλλόγου μας, ούτε μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα άτομα, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον κάποιες παροχές σιγά σιγά θα μπορέσουμε να τις επεκτείνουμε και να συμπεριλάβουμε και πολύ περισσότερα.
0: Κύριε Γκορίλα, θα μου επιτρέψετε πριν σας κάνω το επόμενο ερώτημα να πω στον αέρα, επειδή έχει ήδη αναρτηθεί από το αστεροσκοπείο, ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση στην Αιγιάλια 8 χιλιόμετρα δυτικά από το Αίγιο, 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κάπου εκεί σιλιανίτηκα με λόγκο. Εντάξει, τρατάχθηκαν πολλοί από ό,τι άκουσα και στο, μου στέλνουν μηνύματα και στο κέντρο του Αιγαίου για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε έτσι ενδεχόμενο ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη θα λέγαμε είδηση, εδώ είμαστε και εμείς θα ενημερώσουμε. Συνεχίζουμε εμείς. Σε παλαιότερη συνέντευξή σας λοιπόν, κύριε Γκορίλα, είχατε πει κάτι που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο αυτισμός δεν χρειάζεται φόβο, αλλά κατανόηση. Μπορείτε να πείτε σε όλους αυτούς που ακούν στο να γνωρίζει η κοινωνία για τα παιδιά αυτά που ίσως δεν γνωρίζει σήμερα? Τι θα θέλατε λοιπόν να γνωρίζει αυτή η κοινωνία?
1: Ναι, πρέπει να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για τον αυτισμό και δυστυχώς προστίθενται και καινούργιες απόψεις και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, γιατί όλη η επιστημονική κοινότητα, δεν σας κρύβω, ασχολείται με τον αυτισμό και είναι μια μεγάλη πρόκληση. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει την αιτιοπαθογένεια ούτε κάποια αποτελεσματική θεραπεία. Η κρατούσα άποψη είναι τον αυτισμό μην το θεραπεύεις, κατανόησέ τον και δέξου το όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να φτιάξουμε, να σύρουμε όλα τα άτομα του αυτισμού και που είναι στο φάσμα του αυτισμού και να τα προσαρμόσουμε στη δική μας κοινωνία και στη δική μας πραγματικότητα και στη δική μας κανονικότητα όπως τη λέμε, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε τον κόσμο του και να φτιάξουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να είναι άνετα και να είναι προσαρμοσμένα και όχι σε συνθήκες οι οποίες είναι διεγερτικές και δεν είναι φιλικές, είναι εχθρικές στα άτομα με αυτισμό. Άρα λοιπόν η κατανόηση είναι το βασικότερο, κατανοούμε τη διαφορετικότητα, την δεχόμαστε και όχι μόνο λεκτικά και θεωρητικά,
0: έτσι,
1: αλλά τροποποιούμε έτσι όπως πρέπει εκεί και το περιβάλλον που είναι το οικογενειακό, το αστικό περιβάλλον, για να είναι μια ήρεμη και μια άνετη έτσι διαβίωση να υπάρχει και προσαρμογή των ατόμων με αυτισμό. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα,
0: μάλιστα,
1: αν μου επιτρέπετε, ότι στην περίοδο του COVID που είχαμε τον εγκλεισμό, τέλος πάντων και τον περιορισμό όλων των δραστηριοτήτων μας, ο χώρος ο αστικός για τα άτομα με αυτισμό ήταν, θα έλεγα σε εισαγωγικά, ιδανικός, διότι υπήρχε ησυχία, υπήρχε λίγος κόσμος και μπορούσαν και λειτουργούσαν άνετα και είχαν ένα ήρεμο περιβάλλον για να μπορέσουν να είναι και αυτά ήρεμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι οξύμορο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για όνομα του Θεού. Αλλά σας το λέω αυτό σαν ένα ακραίο παράδειγμα για να κατανοήσετε ότι χρειαζόμαστε κάποια πράγματα που πρέπει να τα προσαρμόσουμε. Να μην έχουμε πολλά διαταρακτικά ερεθίσματα στην πόλη μας. Δηλαδή, λίγο πιο οργανωμένη πόλη, με λιγότερους θορύβους, με λιγότερα ακουστικά έτσι ερεθίσματα που είναι πολύ, που μπορεί να έχουν ευαισθησία τα άτομα με αυτισμό.
0: Και επειδή άκουσα και για το οικογενειακό.
1: Πιο οργανωμένα, ναι. Και πιο και καλύτερη ανοχή, όπως τα κέντρα που έχουμε, που πηγαίνουμε στα καφέ, στα κέντρα που συχνάζουμε, στα εμπορικά καταστήματα, όταν είναι πιο ήρεμα και πιο οργανωμένο το περιβάλλον, τότε είναι
0: και
1: ιδανικό
0: ήρεμα
1: για τα
0: άνθρωποι.
1: Άτομα με αυτισμό.
0: Επειδή άκουσα πριν από λίγο να αναφέρεστε και στο οικογενειακό περιβάλλον και ήθελα πολύ να το τονίσω, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε οι οικογένειες? Εκπαίδευση, παράλληλη στήριξη, εργασία, υποστηριζόμενη διαβίωση ή όλα αυτά μαζί?
1: Σε κάθε ηλικία είναι διαφορετικές οι προκλήσεις και διαφορετικές οι δυσκολίες. Στην πρώιμη στην εφηβική και πρώιμη παιδική ηλικία, στην αρχική ηλικία, σε μικρή ηλικία δηλαδή, το παιδιό με αυτισμό, προέχουν διάφορα μαθησιακά και γνωστικά που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και να έχουμε μια μεγάλη έτσι όθηση, γιατί τότε υπάρχει ευπλαστότητα του εγκεφάλου και μπορεί να δεχθεί πολύ περισσότερα πράγματα για να τα κατανοήσει. Επομένως, η ειδική αγωγή και η εκπαίδευση είναι στα πρώτα χρόνια της ζωής. Αυτά πρέπει να γίνονται μεθοδικά, οργανωμένα, να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ όλων των θεραπευτών που ασχολούνται και όχι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να είναι ενημερωμένη η οικογένεια ώστε να συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, την ίδια διαδικασία και στο σπίτι, γιατί μισή ώρα και μία ώρα τη μέρα ή τη βδομάδα δεν αρκεί. Πρέπει να εκπαιδευτεί η οικογένεια ώστε να ξέρει τι θα κάνει και στο σπίτι όταν δεν βόλει με το παιδί. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, έχετε απόλυτο μετά... δίκιο.
1: Και μετά βέβαια είναι να έχουμε ένα καλύτερο και πιο ήρεμο εκπαιδευτικό σύστημα που να δέχεται, εκπαιδευτικό σύστημα εννοώ η τάξη και το σχολείο που θα φτά το παιδί, είναι, το ιδανικό είναι να είναι σε κανονική τάξη και όχι σε ειδικό σχολείο, εκτός μερικών εξαιρέσεων.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι να είναι σε μια τάξη με παράλληλη στήριξη, που ευτυχώς ο θεσμός της παράλληλης στήριξης τώρα έχει ενισχυθεί και υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις παράλληλης στήριξης που τις καλύπτει το κράτος, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά βέβαια, όταν είμαστε στην ηλικία της ωριμότητας εκεί και της, στην ενηλικίωσή τους, τότε χρειάζεται μια υποστήριξη για το εργασιακό περιβάλλον, γιατί τα περισσότερα παιδιά μπορούν να δουλέψουν, μπορούν να παράγουν, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό.
0: Πολύ θετικό, πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ να, θετικό.
0: Ναι.
1: Όταν μπορέσει να γίνει αυτό και να έχουμε κάποια στήριξη στο εργασιακό περιβάλλον, στη δουλειά που κάνουν, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και εκεί χρειαζόμαστε τον προσωπικό βοηθό, που σε πολλά κράτη έχει θεσπιστεί και λειτουργεί άψογα πολύ καλά, που μπορεί να τον βοηθάει και στην εξεύρεση δουλειάς και κατά τη διάρκεια της δουλειάς να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, διακριτικά να παρεμβαίνει, και πρέπει λιγάκι και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο της εργασίας να μεταβληθεί λιγάκι για τα άτομα με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα με αυτισμό, ώστε να θεωρείται όχι μόνο εργασία, σαν εργασία, αλλά και σαν θεραπευτικό.
0: Ναι, το λέτε πάρα πολύ ωραία, έτσι ακριβώς, θεραπευτικό,
1: είναι και
0: θεραπεία.
1: Γι' αυτό να απαλλάξει κάπως τους εργοδότες από τα πολλά, από τις υποχρεώσεις που έχει τις συγκεκριμένες σε κάθε εργασία, και να τους υποχρεώνει όμως να δέχονται άτομα. Απ' τη μία να υπάρχει μια υποχρέωση των εργοδότων, αλλά απ' την άλλη να μην τους βάζει και πολύ δύσκολα πράγματα εκεί.
0: Έτσι.
1: Με τις... Καταλάβατε?
0: Κατάλαβα. Εγώ θέλω να κλείσουμε με ελπίδα.
1: Ένα πλαίσιο τέτοιο. Και βέβαια όταν έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις, οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι απολύτως απαραίτητες. Νομίζω κάλυψα κάπως αυτό.
0: Τα καλύψατε όλα. Τα περισσότερα είναι ήδη καλυμμένα. Θέλω ένα τελευταίο για να κλείσουμε, όχι με απογοήτευση αλλά με ελπίδα, γιατί εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος. Όταν είναι μια γροθιά αυτός ο τόπος, καταφέρνει πολλά. Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στις οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και σε όλους εμάς, ώστε να γίνουμε μια κοινωνία περισσότερο συμπεριληπτική και ανθρώπινη?
1: Πριν στείλω αυτό το μήνυμα που λέτε, γιατί δεν το έχω και έτοιμο.
0: Δεν χρειάζονται έτοιμα μηνύματα.
1: Απλό,
0: είσαστε πατέρας και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνει.
1: Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Έτσι.
1: Όταν βλέπουν ένα παιδί με λίγο περίεργη για τα δεδομένα, τα κοινωνικά δεδομένα, συμπεριφορά, δείχτε ανοχή, αναρωτηθείτε γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Έτσι.
1: Αναρωτηθείτε ότι αυτό το παιδί δεν είναι... ζωηρό, απίθαρχο, ότι η οικογένεια δεν είναι ανάγωγη, το έχει κάνει ανάγωγο και δεν, δεν το έχει αναθρέψει σωστά, και να κρίνεται αμέσως, να κατακρίνεται και να στείνεται στον τοίχο τους γονείς που αγωνίζονται να μεγαλώσουν το παιδί τους. Δείχτε λίγο κατανόηση, να είστε βοηθητικοί και όχι επικριτικοί.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το πράγμα.
0: Πάμε να κλείσουμε μαζί
1: παντού.
0: Και θα πω εγώ το υπόλοιπο. Σας αφήνω να ολοκληρώσετε, ναι.
1: Θα ήθελα να επανέλθω πάλι στην ένσταση που κάναμε αυτή για το Υπουργείο, ώστε να το ξαναδούν με μεγαλύτερη προσοχή και με μια πιο αντικειμενική και ματιά εκεί την ένστασή μας για την επιλογή του φορέα μας σε αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου, ότι ζητήσαμε και μια ακρόαση, να υπάρχει προφορική ακρόαση.
0: Μάλιστα.
1: Για να υποστηρίξουμε αυτά τα πράγματα, αυτά που είπα σε εσάς ή κάποια άλλα, και να λύσω κάποιες απορίες για να δουν το δίκαιο του αιτήματός μας.
0: Και έχετε απόλυτο δίκαιο και σε αυτό.
1: Είναι αντικειμενικό, πέραν της συναισθηματικής και άλλης άποψης, βάσει τελείως αντικειμενικών και σκληρών κριτηρίων που θέτει η προκήρυξη, να μπορέσουμε τουλάχιστον αυτά να τα υποστηρίξουμε.
0: Ευχόμαστε το καλύτερο πραγματικά και να έρθει και αυτή η ακρόαση που θα έχει όλους εμάς μαζί εκεί. Ο αυτισμός δεν αφορά μόνο κάποιες οικογένειες, σε αφορά όλους μας. Ο τρόπος που μια κοινωνία στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους ανθρώπους της είναι τελικά ο καθρέφτης του πολιτισμού της. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκορίλα. Κλείνουμε μαζί αυτή την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ στο σημείο αυτό τη Βάσο την Κρεμίδα, την Κατερίνα τη Διαμότοπούλου και τον Γιώργο Κυριαζή που ήταν μαζί μου, με συντρόφεψαν μέχρι και αυτό το τελευταίο λεπτό. Ραντεβού πάλι αύριο, 10 το πρωί. Και για χαρά από τη Δήμητρα Ναργύρου, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείον 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτες. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Τώρα, Βασίλη, δεν έχω να πω κουβέντα με αυτό που διάλεξες. Έγινα αληφή. Τελείωσε δηλαδή τώρα εδώ, χαρά μου και τέτοια. Οι γυναίκες, άμα ακούν αυτά. Τελείωσε, εντάξει.
1: Δεν είχα σκοπό τέτοιο πράγμα.
0: Το ξέρω ότι δεν είχε σκοπό.
1: Δεν είχα σκοπό τώρα.
0: Δεν είχε σκοπό, αλλά όμως να.
1: Και να η παρέμβαση από τη Χαβάη τώρα, όπου κάνει διακοπές ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Λέει ότι έχει ένα πρόβλημα εκεί και δεν μας ακούει καλά στη Χαβάη και στα τεράστια κύματα. Οπότε λέει να πάρουμε τηλέφωνο τον κεντρικό έλεγχο να ρυθμίσει λίγο, γιατί το σήμα δεν πιάνει καλά στη Χαβάη. Πέτραν, πού είσαι, αγόρι μου?
2: Καλημέρα, ξέρει γιατί βγήκα,
0: Γιατί?
2: Πας και κόψε το τραγούδι.
0: Ήμουνα σίγουρη θα το
1: δηλαδή,
0: κάνεις αυτό.
1: Δεν σου άρεσε, δεν σου άρεσε.
2: Αλλά
1: δηλαδή,
2: δεν τα κατάφερα. Να σου πω, δεν άκουγε πολύ καλά.
1: Α,
2: μόνο που ήταν έτσι κλαψοτάδε, λέω άστο καλύτερα. Ας μην ασχοληθώ, ας ασχοληθώ λίγο εδώ. Με το αν πιάνει το WiFi στα μάτια και τα παιδάκια.
1: Δεν λέει ο Σολεμέρης εδώ, ευτυχώς λέει, βγήκες τώρα, γιατί βάλαμε το αγαπημένο σου όμως νωρίτερα, χειμερινούς κολυμβητές, αλλά δεν ξέρω, δεν
2: είναι. Πάλι τα ίδια. Θα μας πιάσει τέτοιο, θα έχουμε τέτοιο ταλκά αυτό τώρα. Παναγία. Δεν θα πω, για να αναδείξουμε νούμερο ένα σαν.
0: Ναι, ναι.
1: Για πες τι κάνεις, τι καιρό κάνεις στη Χαβάη εκεί πέρα, για πες.
2: Ναι, στη Χαβάη, Κρήτη, πάρα πολύ καλό καιρό, έχει ζέστη, που και που αεράκι. Τα γνωστά πλέον, εντάξει, νορμάλ.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Αυτό δεν είναι για σένα πλέον, δεν είναι για σένα.
1: Δεν είναι για μένα.
2: Ναι. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαστε μια εβδομάδα πριν από το τελικό του Super Cup, έχουμε μια ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια ότι έχουν πουληθεί περί 10.000, απομένουν κάτι λιγότερο από άλλα τόσα. Όπως ενημερωθήκαμε, η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται με χορηγούς ρυθμούς. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι θα πάνε και οι φίλοι του Όφη και οι φίλοι της ΑΕΚ να δουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς που το έχουμε καθιερώσει, έτσι, να το ξαναγυρίσαμε δηλαδή από πέρυσι. Οπότε το Παγκρίτη οραμένεται να είναι γεμάτο στον πρώτο τίτλο της χρονιάς σε μια εβδομάδα από σήμερα στις 8 στο Παγκρίτη την άλλη Τετάρτη. Αυτό. Νεότερα για Ινφαρτίνο δεν έχουμε, φαντάζομαι ότι θα έχετε ψηλοποιεί. Αποσύραμε και εμείς τη στήριξή μας χθες με επιστολή που στείλαμε. Είπαμε ότι και εμείς μακριά από τον Ιταλο-Ελβετό παράγοντα, τον Τιάννη. Αυτά που έχει κάνει δηλαδή, στην πραγματικότητα το τιμωρούμε και εμείς, όπως το τιμωρούν και ένα σωρό άλλες ομοσπονδίες από Ευρώπη και όχι μόνο έτσι, από Αμερική κλπ. Υπάρχει και μια έκτακτη σύσκεψη για να δούμε πώς θα κάνει, πώς το damage control, πώς θα μπορέσει να το περιορίσει ο πρόεδρος της FIFA. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπω εδώ που έφτασε. Μάλιστα, κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι πήρε τον πλεντάρχη ξανά τηλέφωνο τον Τραμπ και του είπε: Πρόεδρε, σώσε με. Γιατί ουσιαστικά ένα κομμάτι, ένα συγγενικό του πρόσωπο του Τραμπ προσπάθησε να ευνοήσει με αυτό το 20% που κόβεται να πουλήσει το παγκόσμιο κυπέλλου. Και τώρα ξανά γύρισε εκεί, μήπως και ζητήσει η χείρα βοήθειας από τον Ντόναλντ και του τη δώσει, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Δηλαδή, μάλλον είναι καμένο χαρτί. Μιλάμε δηλαδή για τις εκλογές που θα γίνουν το 27 και η θητεία θα έχει διάρκεια μέχρι το 2031. Εμείς ως Ευρώπη, ως UEFA δηλαδή, και μάλιστα αυτός είναι και ένας από τους λόγους που παραμένει το.
1: Καλά, και η UEFA να πούμε στην FIFA υπάγεται, έτσι. Άρα δηλαδή και εμείς στη FIFA επαγόμαστε. Απλώς...
2: Είναι ένα κομμάτι τη συνομοσπονδία. Ναι, σωστά. Απλά εντάξει, άμα δεν έχει τη στήριξη των 55 ομοσπονδιών τη Ευρώπη και έχουν γκρινιάξει και κανένα δύο τρει άλλε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Επειδή η UEFA είναι πάρα πολύ δυνατή. Η πιο δυνατή ομοσπονδία από όλες είναι. Συνομοσπονδία από όλες είναι. Και μάλιστα ως, δεν είναι, δηλαδή, το προχωράνε και λίγο παραπάνω και λένε ότι θα κατεβάσουν τον πρόεδρο, τον Κελαϊφή τη Παρίσι Ζερμέν για πρόεδρο τη FIFA. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και χρήμα υπάρχει και γενικά συμπαθής είναι αυτός. Ειδικά τα τελευταία χρόνια από την εποχή του Λουίς Ενρίκε και μετά που δεν αγοράζει, επικινείται. Οπότε μάλλον το πράγμα έχει λίγο ζωρίσει για τον Τιάννη και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης έχει ένα χρόνο έτσι, μέχρι να γίνουν εκλογές, κοντά ένα χρόνο. Μπορεί και να καταφέρει και να το ανατρέψει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουν. Ναι, μεν έφερε πάρα πολλά χρήματα του παγκόσμιου κύπελλου, χάρηκαν πάρα πολλές ομοσπονδίες, ομάδες, παράγοντες κλπ. Αλλά αυτό που έκανε στο φινάλε, συν τον Μπάλογκαν, το τηλεφώνημα του Τραμπ και όλα αυτά, νομίζω ότι τον έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, τον έχουν ρίξει στο καναβάτσο και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να την γλιτώσει και να ξαναείνει, όχι υποψήφιος μπορεί να είναι, αλλά να ξαναείνει νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της FIFA.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι να κάνουμε, υγεία.
1: Ό,τι βρέξει, ας
0: κατεβάσει. Ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει, έτσι.
2: Σιγά το πράγμα, ναι.
0: Δεν του είπες τίποτα όμως για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ρε Πέτρο.
1: Για πες λίγο τη γνώμη σου, Πέτρο. Για πες το λίγο.
2: Δεν ήταν καλός και μάλιστα θεωρώ ότι ήταν και τυχερός που δεν δέχτηκε κόλλητα. Μάλιστα, η Νάι Μέγεν είχε να τελειώσει παιχνίδι 0-0. κοντά δύο χρόνια. Όχι, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Έτσι, δηλαδή, είναι η ομάδα και στην Ολλανδία. Να τελειώσει το παιχνίδι 5-2, να κερδίσουμε και να είμαστε ικανοποιημένοι. Mm. Πάρα πολύ σπάνιο. Αν ήταν.
3: Τώρα και εγώ, έχει πέρυσι στην Ολλανδία τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Έτσι.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: ναι,
3: 77 γκολ δηλαδή είχε βάλει.
2: Κρατάμε τουλάχιστον τον Πόποβιτς, έτσι.
3: Ναι. Καλούλης δηλαδή, ήταν κάτω από τα δοκάρια, ήταν καλός. Εκεί δύο φορές όμως φυγήκε εκτός περιοχής.
2: Ναι, ναι.
3: Καρδιοχτύπησαν όλοι. Δηλαδή έκανε.
2: Εντάξει, δεν είναι και λίγο φρέσκο το παιδί ακόμα. Εντάξει, ξέρει ότι έρχεται για δεύτερο, αλλά αυτό πράγμα φαντάζομαι παίζουν ρόλο.
3: Ναι. Εντάξει, είναι και πιο αναδικαθιστάς μερικές φορές. Πιο αναδικαθιστάς. Πάει τώρα, παίρνει τη θέση του Τζολάκη. Πρέπει να δείξει με τη μία.
2: Πρέπει να δείξει με τη μία και γνωρίζοντας ότι αυτός που έρχεται είναι και πιο διάσημος ακόμα και από τον Τζολάκη. Και ναι. Με παραστάσεις δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη.
3: Για τον Ορτέγκα, λες, έτσι. Ναι.
2: Ναι, ναι, για τον Ορτέγκα που έρχεται, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Κατά τα άλλα, γενικά δεν μπορώ να πω ότι με έψησε. Πρέπει να δούμε. Εντάξει, ο Λουτάκος έχει κάνει πόσες 17-18 μεταγραφές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ενώσει τα κομμάτια του Πάντζιου Μέντι. Και χθες είδες προσπάθησε με γύρα τα Ντάνι να στηρίξει.
3: Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες ο Ντάνι, κυρία.
2: Ήταν πολύ καλός όντως. Και μετά από καιρό και Ελκαμπή πολύ καλός. Ε. Δεν την έβαλε βέβαια την μπάλα μέσα. Mm. Αλλά νομίζω ότι συμμετείχε σε δύο-τρεις ευκαιρίες καλές που έγιναν. Ο Μαρτινούς πήκε δηλαδή ξανά και το χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Και τώρα μην πούμε. Εγώ έβλεπα το παιχνίδι. Έχανε τις ευκαιρίες ο Ελκαμπή, τον έβλεπα

0: Πώς δυνάμεις έχεις.
1: Αυτό είναι δυνάμεις, από κακό φινάλε χρονιάς. Θυμάσαι ότι μετά από το Παπάφρικα στην πραγματικότητα διγύρισε.
0: Ναι.
1: Ο Αβή ήταν πολύ σαντάουν το, ας πούμε. Ναι. Και επίσης θα ήθελα να βάλω και μια, ένα αστερίσκο για το γεγονός ότι δεν κράτησε κάποιον από τους δύο, έστω φευγά τους επιθετικούς, ο Μέντι στον πάγκο. Δηλαδή, μήπως θα χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα. Ναι. Του Ταρέμ, του Γιάρεμ κτλ. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, αυτός βγάζει την αποστολή, αυτός βγάζει τις παίχτες.
0: Ναι. Εγώ έχω την υποψία ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για μεταγραφή επιθετικού, Πέτρο.
1: Ναι, τι, μετά το χθεσινό που έμεναν και οι δύο εκτός, ήταν λίγο φανέτρα. Τη δήλωση της Λίχας. Το είχε πει και ο Μπάμπης. Δεν υπάρχει. Ο Γιάρεμ του δεν θέλει, θέλει να παίζει. Ο Ταρέμ σου λέει κάτι θα βρω, δεξιά και αριστερά. Ο Ολυμπιακός είναι νούμερο ένα, πρέπει να βρει έναν δεύτερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι άργησε. Δηλαδή ο Λιβάη Γκαρσία η περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και φαίνεται ότι έφυγε οριστικά από το κεφάλι τώρα του Μεντιλίμπαρ αυτό το πράγμα με τους δύο επιθετικούς. Πέρυσι δηλαδή με Ελκαμπή και Ταρέμι, το οποίο το είχαμε δει πολλές φορές, το οποίο δεν τράβηξε ποτέ.
1: Κοστούλα και λοιπά, ναι.
0: Ναι,
1: και
0: σε, και εντάξει, με Κοστούλα πήγαινε. Δεν πήγαινε με Ταρέμι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως δεν το κάνει. Εκτός και αν πήγαινε ανάλογο, αυτό θέλω να πω. Ένα μύθιο. Άσε που δεν περιμέναμε να παίξει 4-4-2 Μέντι, αλλά.
0: Όχι, λέω. Ευτυχώς το έφυγε από το μυαλό.
1: Ναι, καλά λε.
0: Ευτυχώς. Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Πέτρο που διακόψατε έστω για λίγο τις διακοπές σας.
2: Δηλαδή,
0: καθίστε λίγο περισσότερο στον ήλιο και για μας, να πάρουμε και εμείς χρώματα.
2: Όχι, ο Πέτρος να μην καθίσει στον ήλιο, γιατί βγαίνει και στο τηλεοπτικό φακό και δεν πρέπει να είναι μαύρος κατράμι.
0: Δεν πρέπει.
2: Όχι, βέβαια.
0: Όλοι πάνε κάνουν σολάριουμ και ο Πέτρος το έχει εκεί πέρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν το χρειάζομαι, είναι φυσικό.
2: Είναι φυσικό.
1: Το έχω από μόνο.
0: Εντάξει, αγόρι.
2: Άντε, Πέτρο, να
0: περνάς
2: καλά.
0: Να περνάς καλά.
2: Βασίλη, τι θα γίνει με τα μηνύματα?
0: Δεν ξέρω εγώ.
2: Λίγο το έχεις παρα... Λοιπόν, θα αλλάξουμε πάλι υπολογιστές, δεν γίνεται. Θα έρθω να κάτσω από εκεί.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Φοβερό, φοβερό, όλα αυτά για το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν είχε μερινή κολυμπητέ βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Μα κάνει και αυτό, λέει. Λοιπόν, κοίτα, έχουν στείλει εδώ μηνύματα. Να, ας πούμε, ο Παύλος εδώ στέλνει. Καλημέρα, καλή, χαρούμενη Τετάρτη.
0: Α, πας, τώρα πήγαινε από την αρχή, γιατί δεν χάνουμε. Από την αρχή πήγαινε από τις 10 και. Ναι,
1: μην, δεν γίνεται.
0: Μην πας από το τελευταίο τώρα.
1: Α, δεν θες από το τελευταίο. Θες
0: όχι,
1: από
0: όχι, όχι. Πήγαινε από την αρχή, γιατί δεν του χάνουμε.
1: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
0: Ποια τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν είπαμε και τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν είπαμε και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, Βασίλη, καλημέρα. Ο Κοντός από το πρωί αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει συνέχεια παίκτες. Ότι είναι πλέον ανέκδοτο, λέει, να κατηγορεί τη διοίκηση της ομάδας και τους μάνατζερ. Να τον ενημερώσουμε, λέει, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια.
0: Ο Κοντός βλέπει από την τηλεόραση ο Ολυμπιακός. Ο Κοντός, εντάξει.
1: Έκανε, λέει, 69 μεταγραφές και η ομάδα του 61.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός λίγες έκανε.
1: Αυτό λέει, 61.
0: Α, 69,
1: ενώ
0: 69.
1: Ο Ολυμπιακός 69.
0: Σόπα, ρε, μεγάλη διαφορά.
1: Τρομερή.
0: Τρομερή.
1: Λοιπόν, πάμε άλλος. Εδώ ο Τάσος. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Με τη Λίμπαρ, λέει, τι ζώδιο είναι, ευνοείται ή θα χαιρετήσει. Δεν το έχω δει. Θα το δω και θα σας πω. Καλημέρα και από τον Γιώργο, από τα Τρίκαλα. Λίγο στεναχωρημένο, λέει, σ' ακούει. Σε περίπτωση που κερδίσετε όμως και παίξετε, λέει, με την Ποντό εκεί, θα είναι πιο ζώρικα τα πράγματα.
0: Με ποιον, με ποιον
1: με
0: να παίξουμε.
1: Την Μποντό.
0: Με την Μποντό. Με την Μποντό Γκλίμτ. Ναι, 3-3. Τελείωσε το χθεσινό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Και η Ουνιόν εκεί, καλή ομάδα είναι.
1: Καλημέρα εδώ και από το Χρήστο. Θα γίνω, λέει, λίγο σκληρός. Από πέρσι βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που παίζει φουλ στη γιώμα, λέει, μόνο γιώμα, χωρίς φαντασία.
0: Όχι, χτες δεν ήταν απολύτως έτσι. Δηλαδή, προσπάθησε και διαφορετικά. Δεν του βγαίνει έτσι, δεν του βγαίνει τίποτα. Δεν ήταν δηλαδή. Ο Πόποβιτς ήταν αυτός ο οποίος έψαχνε να βρει τελικά μπει πάρα πολύ. Δεν υπήρχαν και ο Κάρμος στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Δηλαδή έψαχναν μεγάλες.

0: τον Ελκαμπή. Δεν βγήκε αυτό. Μετά ο Ολυμπιακός, εντάξει, το έστρωσε το παιχνίδι όσο μπορούσε δηλαδή. Κάποια στιγμή η κατοχή μπάλας ήταν πολύ μεγαλύτερη υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς να σημαίνει κάτι. Δεν έγινε δηλαδή επικίνδυνος.
1: Εδώ λένε τον πόνο τους να τους ντοπάρεις εσύ, γιατί ο Κώστας λέει, ο Παναικολάου λέει, τελικά ήμουν υπερβολικός όπως είπες όταν έλεγα ότι δεν θα βάλουμε γκολ ποτέ. Σε ρωτάει και καλά. Ούτε ευκαιρία δεν κάνουμε πλέον, λέει εδώ. Πονεμένος ο Κώστας. Όλα καλά, έπινα καφέ και το γύρισα σε ουίσκι κοκακόλα, λέει ο Ανδρέας. Αυτό είναι από νωρίς που είχα, που έβαλα το τραγούδι, το Τερζή. Τερζής δώσε πόνο Αντιγόνη. Κοίτα που άρεσε το, είδες. Να, για να ξέρεις δηλαδή. Θα ήθελα να αφιερώσω, λέει, στον Παπανικολάου τον γκολ από τους Λοκομόντο.
0: Α, παιδιά, δεν βάλαμε γκολ εκεί που στο τραγούδι, το Λοκομόντο. Γκολ, γκολ, γκολ.
1: Καλημέρα, λέει Παγκάκια, γιατί θα φέρω Τζόνι keep walking. Έλα που δεν σας άρεσε τώρα. Μια χαρά την βρήκατε.
0: Είναι πρωί, ρε παιδί μου.
1: Είναι πρωί, ναι, έχεις δίκιο, εντάξει. Με το μαλακό, λέει σήμερα, λέει Αντιγόνη, ο κύριος Μελέτης.
0: Διάβασε το μήνυμα του Μελέτη.
1: Αλλά ο ιδιοκτήτης, λέει, του φούρνου αυτά τα αλεύρια αγοράζει, και αυτός ο φούρναρης ό,τι αλεύρι και να του δώσεις, αυτό έχει στο μυαλό του. Τα παλιά, λέει ο Μελέτης από τη Λακωνία. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει με τα αλεύρια.
1: Ναι, εννοεί μάλλον τη μαγιά, ό,τι μαγιά έχεις.
0: Τους παίχτες,
1: μήπως
0: δηλαδή,
1: αυτό, ξέρω εγώ.
0: Τους παίχτες που του παίρνεις. Δηλαδή ο Μετλίπερ δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτούς τους παίχτες που του παίρνει η διοίκηση. Αυτό εννοεί.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τζιάννη, ο οποίος είναι εδώ φίλος, πρώτη φορά συνδέεται εδώ στην Era Sport. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γκολάκια μπαίνουν με ωραίους συνδυασμούς, λέει. Πάρτε το απαλά, λέει, για όλους τους Ολυμπιακούς. Τι να κάνει και ο Μεντιλίμπαρ, και έχουμε και το επόμενο παιχνίδι. Είδομεν. Εδώ ο κύριος Πλούταρχος στέλνει την καλημέρα του. Μ' αρέσει που κάθε φορά, κύριε Πλούταρχε, λέτε Βασίλη και Αντιγόνη, καλημέρα. Λέγομαι Πλούταρχος Κόρδας από του Παπάγου. Γιατί το λέτε αυτό κάθε φορά, δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ποιος είστε.
0: Είναι τέτοιο, είναι και χρόνια τώρα.
1: Δηλαδή. Είναι χρόνια το ίδιο.
0: Πλούταρχε, αν υπογράφεις και το Πλούταρχος, ξέρουμε ότι είσαι, εσύ.
1: Είσαι εσύ.
0: Δεν υπάρχει άλλος Πλούταρχος, σας στέλνει μήνυμα εδώ πέρα. Οπότε,
1: σου αφιερώνω ένα τραγούδι.
0: Για οικονομία, στο λέω στις λέξεις. Ναι, ο Πλούταρχος τραγουδίσε.
1: Σου αφιερώνει. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι
0: γελάνε. Καλά, παιδιά,
1: δεν
0: κλαίμε κιόλας. Δεν
1: κλαίμε
0: κιόλας. Είναι απλώς ένα τέτοιο ένα παιχνίδι, μετά προβληματισμός. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ω, Λούση, εντάξει.
0: Ποιος?
1: Ναι, μας έχεις εδώ. Ο Λούση στέλνει φωτογραφίες με τα λεμόνια του. Μα έχει μαζέψει από τη λεμόνια. Λεμόνια δεν είναι αυτά. Έτσι μου φαίνονται. Ναι, είπαμε ναι, Λούση, ωραία φωτογραφία από το μέρος που είσαι, φανταστική. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, ρε Βασίλη, πες μας ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το, λέει, το συνοθήλευμα που βλέπουμε. Καλά, σας τα είπε αναλυτικά,
0: παιδιά,
1: τώρα
0: μην το τερματίζουμε, ναι. Μην το τερματίζουμε, δεν έπαιξε καλά. Τώρα εντάξει όμως, συνοθήλευμα, τι συνοθήλευμα, ο Ολυμπιακός έπαιζε πέρυσι, έπαιξε το Champions League, μια χαρά. Αξιοπρεπής παρουσία πέρυσι στο Champions League και με τις νίκες του, και έτσι και τα αλλιώς. Έτσι. Βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Έχασε το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό όμως συνοθήλευμα είναι απλώς ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια αλλαγή. Εγώ αυτό λέω. Ότι χρειάζεται μια αλλαγή. Κάτι να το πάρουν διαφορετικά. Ούτε συνοθήλευμα είναι, ούτε κακή ομάδα είναι, ούτε τίποτα. Δηλαδή εγώ πιστεύω μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Αϊμέγεν. Εγώ πιστεύω θα προκριθεί. Έτσι πιστεύω.
1: Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Αλλά είναι άλλο το ένα, μην το τερματίζετε κι εσείς, γιατί μετά δεν γίνεται κουβέντα. Άμα είναι συνοθήλευμα.
1: Καλημέρα και στο Φάνη, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Ναι, όταν αφήνεις, λέει, τον προπονητή σου με έναν παίκτη σε κάθε θέση, αυτά θα βλέπεις. Μην τα ρίχνουμε στον προπονητή. Η διοίκηση φέτος δεν κάνει τίποτα, λέει.
0: Παιδιά, μια στιγμή. Μια στιγμή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα. Πού έχει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη μόνο στη θέση? Αυτή τη στιγμή, εκεί που υπάρχει ένα παίχτη, αλλά μπορεί να παίξει και δεύτερο, είναι η θέση του αριστερού μπακ που έχει τον Μπρούνο, αλλά μπορεί εκεί πέρα να παίξει και ο Πιρόλα. Δηλαδή, αν υπάρχει μια θέση αυτή τη στιγμή, είναι αυτή. Όσον αφορά τους επιθετικούς, ήταν θέμα του Μεντιλίμπαρ ότι άφησε εκτός αποστολής το Γιάρεμτσουκ και τον Ταρέμι. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει επιθετικούς. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Θοδωρής εδώ, παιδιά, είναι αυτό το χαμός που γίνεται με αυτούς τους Κινέζους φιλόσοφους που ο δάσκαλος. Αν δεν προκριθούμε, θα αποκλειστούμε. Δάσκαλος με ντυλί. Ολυμπιακός και πονεμένος και εγώ, λέει. Ωραίος ρε φίλε, ωραίος. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ωραία του φωτογραφία. Καλημέρα και εδώ λέει Άστριτ, δεν ξέρω αν ποιο είναι το όνομά σου, Άστριτ υπογράφει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν άκουσα, λέει, τον κόλλη. Έλα, έλα τώρα, δεν άκουσα τον κόλλη του Ολυμπιακού εχθές. Έλα, μην είσαι τέτοιος. Λοιπόν, ο Δημήτρης και αυτός στέλνει την καλημέρα του. Χθες το βράδυ, λέει, είδαμε οξυγονοκόλληση χωρίς προστατευτικά γυαλιά, αναμενόμενο. Σιγά ρε παιδιά, μην πονέσανε και τόσο τα μάτια σας δηλαδή. Χωρίς προστατευτικά. Σιγά μην το
0: κοίταξε,
1: είδατε έτσι.
0: Το παιχνίδι δεν ήταν, δεν μπορούσε να το δεις έτσι.
1: Ναι,
0: σε καμιά
1: τώρα,
0: περίπτωση
1: εντάξει.
0: Το 0-0 δεν αντικατοπτρίζει. Απλώς ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Αυτό λέμε. Δεν ήταν ότι το παιχνίδι ήταν για 0-0. Ναι, μπει γκολ στο παιχνίδι. Και κυρίως, δηλαδή, αν πάρεις τα στατιστικά, πες ότι ένας δεν έχει δει το παιχνίδι και μπαίνει σήμερα στα στατιστικά και τα διαβάζει, θα δει ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες τελικές προσπάθειες από την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη κατοχή μπάλας από την Αϊμέγεν. Έχει περισσότερα φάουλ. Νομίζω και περισσότερα κόρνερ. Δεν είμαι σίγουρος για τα κόρνερ. Δηλαδή, αν δεν έχει δει το παιχνίδι όμως. Αν έχεις δει το παιχνίδι, πώς καμιά φορά οι αριθμοί, ρε παιδί μου, σε ξεγελάνε.
1: Ναι. Τώρα διάβαζα και ένα άρθρο που έλεγε η UEFA ότι από τις τρεις κίτρινες θα είναι στις τέσσερις, έτσι.
0: Στις τέσσερις, ναι. Για τη League Face είναι αυτό.
1: Ναι, για τη League Face. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης, ένα θα πω, λέει. Θέλουμε σε εκπομπές πολλά φαντάσματα από πέρσι ο Μέντι, τρεις αλλαγές στην άμυνα ενώ θες γκολ. Είδαμε όλοι τον Ρέτσον να κουτσένει, λέει, στα 55. Βγάλε αυτόν, όχι τον Κάρμο, και ας έχει κάρτα ο Κάρμο. Λέει ο Μιχάλης. Ο Θοδωρής εδώ
0: δεν ανοίγει αυτό. Δεν ανοίγει,
1: δεν ανοίγει. Αυτό δεν ανοίγει, ναι. Συγγνώμη, Θοδωρή. Ο Θάνος, καλημέρα. Πώς δεν σε είδα. Όμως λέει δεν είδα. Α, πήγε στην Επίδαυρο. Μας στέλνει φωτογραφία από την Επίδαυρο. Α, θα ξαναπάω την Παρασκευή, Αντιγόνη. Θα δω την παράσταση, θα δω και άλλη παράσταση φέτος. Δηλαδή, φέτος είναι πολύ γούρικη χρονιά που θα πάω δύο φορές Επίδαυρο.
0: Μπράβο.
1: Έχει. Και θα σας πω το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα σας πω για αυτή την παράσταση. Αγαπημένε Βασίλη, εκεί στην πλατεία Αλεξάνδρας, λέει. Α, καλά. Ας πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική σε επιφυλακή για να ζωπυρώσει σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Ανασύρθηκε σωρός άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης, εξετάζεται ενώ 8ος Γερμανός που αγνοούνταν μετά την παράσυρση ιστιοφόρου την περασμένη Κυριακή. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρός, ζέστη και ισχυρό, μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Πω, μας έφτιαξε ωραίο τραγούδι, ναι. Και γίνεται χαμός, να ξέρεις, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ το συγκρότημα αυτό 2002GR, το οποίο είναι αγαπημένο. Μου θυμίζει πάρα πολύ τον που έλεγε το, στην ταινία, στην ελληνική ταινία, τον ηθοποιό που έλεγε το τραγούδι «Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία». Κρατώ μια κιθάρα. Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Με τον Ο Γαρδέλης.
1: Ο Γαρδέλης.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: ήταν τραγουδιστής ο
0: Γαρδέλης. Έχει γίνει, όχι, αλλά σε αυτό το, σε αυτή την ταινία και καλά, ότι ήταν σε συγκροτηματάκι και ερωτεύτηκε την Σοφία και της έγραψε αυτό το τραγούδι.
1: Με λένε σταμάτησε, και... λένε Σοφία.
0: Ναι, όχι σταμάτη, με λένε Αλέξη. Αλέξη ήταν στην ταινία. Έλα, βάλ το να το δεις. Έχει γίνει χαμός.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε. Όταν τελειώσει η εκπομπή, προηγουμένως παραπονιώσαν εκεί πέρα, έχουν στείλει τόσα μηνύματα και εσύ μου λες να βάλω και άλλο τραγούδι.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθες, Γιώργο, στην παρέα μας. Θα στείλει και την καλημέρα του κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Και άλλος Γιώργος εδώ. Καλημέρα στα παιδιά, λέει, που μας κρατάει τώρα. Ρε Βασίλη, έχεις εσύ τον καημό σου για την ομάδα. Έχω και εγώ το δικό μου.
1: Τι καημό έχει αυτός?
0: Πλησιάζουν τα επίσημα παιχνίδια και δεν έχει παρουσιάσει ακόμη τη νέα φανέλα η πρωταθλήτρια. Τι θα φοράμε φέτος? Έχουμε αγωνία, λέει. Σ' αγαπάμε, λέει, γι' αυτό μια, σε πειράζει.
1: Μια χαρά το παγιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κανένα θέμα να στενοχωρηθούν για τίποτα τώρα οι οπαδοί.
0: Εδώ ο Δημήτρης.
1: Μεταγραφές κάνουν, ναι, πρωταθλητές είναι. Καλή κλήρωση έχουν. Μπορεί να παίξουν, ξέρω εγώ, League Face, Champions League κτλ. Είναι ευκαιρία φέτος. Μια χαρά. Όλα ρόδινα για την ΑΕΚ.
0: Όλα ρόδινα. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης λίγο, ξέρεις, σου τη λέει και καλά ότι πρώτο παιχνίδι, λέει, τι περιμένει, τι κριτική είναι αυτή, λέει.
1: Ναι,
0: έλεος,
1: ναι,
0: λέω,
1: να μην κάνουμε, πέρα. Εντάξει, σας περιμένουμε το τελευταίο παιχνίδι.
0: Δημήτρη, εντάξει, άστο να τα λέει ο Βασίλης όπως έχει τον τρόπο του και τα λέει, εντάξει. Καλημέρα και από τον Κωνσταντίνο. Γιατί λέει, λέει, να θελήσουν, λέει, να κάνουν αυτό που πρέπει του χρόνου, ίσως να έχουμε ομάδα. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνε. Ναι.
1: Ξέρεις ένα πράγμα το οποίο πειράζει κάποιους Ολυμπιακούς, παιδί μου, σου λέει: όλοι οι άλλοι αγοράζουν παίχτες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πήρε τώρα το Λιβάι. Ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και τον Λουσέ και τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ πήρε τον. Πες τον Βιτάλης, πώς τον λένε.
0: Ναι, ο Βιτάλης.
1: Ο Βιτάλης, ναι, κτλ. Και σου λέει, ξέρω εγώ, όλοι παίρνουν και σκάνε ένα σκασμό λεφτά. Και εμείς τι κάνουμε? Δηλαδή, ξέρεις, τους πειράζει λίγο αυτό τους Ολυμπιακούς.
0: Καλά έκανε ο Ολυμπιακός κάποια, τέλος πάντων, χτυπήματα.
1: Δεν ξέρω, θέλουν περισσότερα.
0: Πόσα, ρε παιδιά, εκεί πέρα δεν θα προλάβει ο άνθρωπος να τους ενώσει όλους αυτούς, να τους φτιάξει η ομάδα. Θα χαλαρώσετε λιγάκι. Όλα στην ώρα.
1: Αυτό σου είπα εγώ από την αρχή, είσαι ένα δώρο σήμερα.
0: Λοιπόν, λέει εδώ Χίλμη. Εδώ πέρα. Καλημέρα. Σε Ολυμπιακός είμαι. Χθες έκατσα, λέει, και είδα τον πρώτο αγώνα για φέτος. Είδα τον ίδιο Ολυμπιακό που έβλεπα πέρσι στα play-off, χωρίς να δημιουργεί ευκαιρίες, να μην υπάρχει πλάνο στο παιχνίδι τους. Εντάξει. Χίλμη, τα αναλύσαμε, τα πάμε. Δεν λέμε τώρα γιατί.
1: Έφευγα
0: απλά...
1: χθες από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έφευγα χθες από το γήπεδο. Και ξέρεις, πηγαίνοντας εκεί προς το ηλεκτρικό, τέλος πάντων, εκεί πέρα, άκουγα τις παρέες που φεύγαν και τα λοιπά. Όλοι λέγανε το ίδιο πράγμα. Τώρα εσείς τι λέτε? Κάτσε, είναι το πρώτο μάτς. Εγώ δεν άκουσα κανένα να λέει κάτσε, είναι το πρώτο μάτς. Γιατί όταν πηγαίνεις και βλέπεις ένα παιχνίδι, κουβεντιάζεις για το παιχνίδι. Δεν κουβεντιάζεις για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το τι θα γίνει το 2200, έτσι πώς θα είναι η ομάδα και τούτο και τ' άλλο. Και... όλοι κουβεντιάζουν για το παιχνίδι, για αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουν. Τώρα το καταλαβαίνω απόλυτα ότι, ρε παιδί μου, όταν θέλεις, ξέρω, πρέπει να πας παρακάτω, έτσι, πρέπει να πας παρακάτω. Αλλά δεν μπορεί και να ξεφεύγεις, ξέρω, από τα γεγονότα. Τα γεγονότα τα είχαμε χθες.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος ο Γιαννόπουλος εδώ, που
1: ήταν
0: ο δικός μας ο Χρήστος ο Γιαννόπουλος, έστειλε μήνυμα και σου λέει, πέρα από την καλημέρα την ωραία που μου στέλνει και εμένα, σου στέλνει ένα χαρακτηρισμό εσένα, εγώ δεν τον λέω αυτό το χαρακτηρισμό, Χρήστο, με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν τον βλέπω έτσι τον Βασίλη, έτσι λέει να πηγαίνεις.
1: Ζηλεύει, γι' αυτό ζηλεύει.
0: Έτσι να πηγαίνεις, λέει, να μεταδίδεις αγώνες του Ολυμπιακού και θα πάτε πολύ καλά, λέει.
1: Χάσαμε.
0: Γουρλίσε, λέει.
1: Χάσαμε.
0: Γουρλί.
1: Εγώ φταίω. Ή αυτός ο Ισπανός που όποτε παίζει τον Ολυμπιακό πηγαίνει χ. Χ. Όλα τα μάτς. Τι είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Ευτυχώς έχουμε εκεί δικό μας το Θεοδωρίδη και βάζει αυτό που πάμε χει συνέχεια.
0: Καλημέρα και στον Κώστα το Σαριδάκη που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος ήρθε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα και στο Γιώργο, συνέχεια λέει της περσινής κατάστασης. Καληνύχτα λέει κύριε Μεντί, λέει ο Γιώργος. Ρε εσύ Γιώργο, βρε παιδιά, γιατί έστειλε κι άλλος λέει. Ο Μεντιλίμπαρ λέει σε 2 μήνες θα είναι στην πατρίδα του. Βρε τι μανία είναι αυτό το πράγμα να τους στέλνετε όλους δηλαδή. Καθίστε ντε. Τι είναι αυτό. Ο Μεντιλίμπαρ βγήκε ο καλύτερος προπονητής λέμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πότε. Πώς
0: θα γίνει. Εντάξει. Έφυγε, δεν έφυγε, οι άλλοι φύγανε. Οι άλλοι αλλάξανε.
1: Όλοι φύγανε.
0: Ο Μέντι είναι εδώ.
1: Πού είσαι κύριε Λουτσέσκου. Ο Νίκολιτς εδώ είναι.
0: Ο Νίκολιτς ωραίος όμως. Εντάξει. Mm. Παρόλο δεν τον.
1: Πού είσαι κύριε Μπενίτετ. Πού είσαι ο καλύτερος, ο πιο φανταχτερός και ο μεγαλύτερος.
0: Πού είσαι. Πού είσαι. Αυτός που ήρθε τώρα. Ναι. Μέχρι και Παναθηναϊκός γίνομαι.
1: Ο Νίστρου.
0: Πω, πω, μιλάμε. Πολύ καλός προπονητής.
1: Πολύ καλός προπονητής.
0: Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός. Ο Βαγγέλης εδώ στέλνει καλημέρα. Δεν ξέρω λέει αν το αναφέρατε προηγουμένως γιατί τώρα μπήκα, αλλά ο Ολυμπιακός συνεχίζει από πέρσι να έχετε. Όλοι το ίδιο λένε.
1: Φταίω εγώ μετά που τα λέω. Δηλαδή εγώ τα έλεγα πριν. Φταίω εγώ που τα λέω και όλος ο κόσμος λέει το ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από το Βόρειο Εύρο. Τι λες από τον Άκη λέει. Βασίλειο και. Α, καλημέρα και σε σένα λέει και σε μένα. Δεσποινής Αντιγόνη με λένε, όχι Άννα. Άννα είναι η κόρη μου. Εδώ στο καθήκον λέει με αναμονή την άδεια και διακοπές. Με την Νίκη Πανά θα λέει εδώ ο φίλος, ο Άκης. Άντε με το καλό εύχομαι. Ο Νησιώτης λέει ο Αριστοτέλης. Έχετε δίκιο λέει κύριε Παπα-Νικολάου σε όσα λέτε. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν βλέπουμε στο άμεσο μέλλον να αλλάζει κάτι λέει, να αλλάξει κάτι. Γιατί δεν υπάρχει σοβαρός προγραμματισμός στον Ολυμπιακό. Όλα τυχαία λέει και ό,τι κάτσει. Λέει εδώ ο φίλος. Παιδιά σας τα είπε ο Βασίλης, σας τα είπε. Απλά εμείς τώρα με καθυστέρηση. Αυτά τα μηνύματα τώρα είναι, μιλάμε 11 παρα 10 έτσι. Ακόμα. Ναι. Λοιπόν, Αποστόλη από το Αίγιο, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Συμφωνεί λέει και χθες το βράδυ με σένα ο Αποστόλης, το σχολείο που έκανες. Ο Κοντός λέει έκανε νυχτερινή εκπομπή, είπε ότι τον Αποστόλη τον είχα λέει βρίσει άδικα. Βρίσει, καταρχάς δεν βρίζουμε ποτέ εμείς εδώ, δεν ξέρω τι εννοείς. Μπορεί να είχε πει κάτι αυτό, εμείς δεν βρίζουμε εδώ. Εντάξει Αποστόλη. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ έστειλε και αυτός την καλημέρα του. Διάβασε αυτό που σου έστειλα λέει για το Λάκη Χαλκιά. Κάτι ήξερε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Προφανώς μπορεί να το είχε στείλει τη δεύτερη φορά, άλλη μέρα.
1: Έφυγε από κοντά μας ο Νάκης Χαλκιάς και έστειλε
0: είχαμε βάλει διάβασαν. Και τραγούδι, ναι. Καλημέρα. Θέλουμε το παγασιτικό.
1: Θέλετε. Θέλετε.
0: Θέλετε, θέλετε.
1: Μην με προκαλείτε. Αν θέλετε, εγώ θα κάνω τα χατήρια.
0: Θα το βάλει. Προσέξτε καλά. Λέει εδώ ο Χρήστος. Πολλές καλημέρες και καλές εργασίες σε όλους, φίλε Βασίλη. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, να πας να ανάψεις μία λαμπάδα, λέει. Στον Μπόι του Σύφη που μετά το χθεσινό πάντα λέει σε έβαλε να κάνεις εκπομπή με εμένα. Την Αντιγόνη.
1: Α, σήμερα.
0: Είσαι, λέει, για φαντάσου. δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ πάντως μια χαρά περνάω με τον Βασίλη εδώ πέρα. Και εσείς μια χαρά περνάτε. Τι τώρα. Να. Καλημέρα από Άρτα, ο Βαγγέλης, άλλος φίλος εδώ. Πρώτο παιχνίδι της σεζόν είναι, λέει. Πήγε πολύ συντηρητικά. Αυτό το τραγούδι λέει να το αφιερώσει στον Πέτρο που του αρέσει πάρα πολύ. Ποιο τραγούδι τώρα όμως είναι, γιατί είναι δεν ξέρω τι ώρα. Ναι, το ψάχνει τώρα. Α, με το σημερινούς κολυμβητές. Είναι ίδιος ο τραγουδιστής. Και η φωνή πρέπει να μοιάζει λίγο.
1: Μπορούμε να το βάλουμε το τραγουδάκι. Για τον Πέτρο είναι αυτό. Τον Πέτρο, το δικό μας τον Πέτρο. Και για όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, είδατε ότι είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε κάθε σας επιθυμία. Είμαστε εδώ, το ζητήσατε, το χαρήκατε, το απολαύσατε και όποτε θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, είμαστε εδώ να ζητήσετε και άλλα τραγούδια.
1: Πάντως ο Πέτρος εδώ μας στέλνει ο Μάνος. Ρε εσύ Μάνο, είσαι φοβερός. Έχει βάλει στο... πώς το λένε, AI. Έχει βάλει φωτογραφία τώρα του Πέτρου, ξέρεις, αυτά τα... που βγαίνει σαν γελιογραφία, ρε, σαν κόμικ. Και έχει τον Πέτρο να είναι στις διακοπές, μία βαλίτσα κάτω, μία καρύδα στην άλλη και στο άλλο χέρι ένα ραδιόφωνο να ακούει ένα σπορ. Ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά, φίλε Μάνο. Εδώ συνεχίζουν, στέλνουν, ας πούμε ο Φώτης έστειλε εδώ, συνεχίζει και στέλνει για τον Μέντι Λίμπαρ, για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Ναι. Στον μπαγασιτικό, ρε μπαγάσα τον παλάβο σου στον Πέτρο, λέει ο Δημήτρης.
0: Όχι, ναι. όχι, άστα αυτά, σωριμίζει, άστα.
2: Τρέχω, κι όλο τρέχω να σωθώ, με κυνηγάνε κι όλο τρέχω.
0: Ήθελα να απαντήσω τώρα όσο ηλιοβέζεις με τραγούδι στο τραγούδι.
1: Δεν το υπολογίζουμε. Λοιπόν,
0: δεν σας βλέπουμε. Κοιτάζουμε κάτω και δεν σας βλέπουμε πουθενά. Δεν υπάρχετε. Εμείς οι χειμερινοί, τέλος πάντων. Άστο λίγο να διαβάσει μηνύματα.
1: Λοιπόν, ο Πάνος που έστειλε τη φωτογραφία που σου είπα είναι από εκεί είναι.
0: Από πού είναι?
1: Από αυτό το ξενοδοχείο που έμεινα.
0: Τι πάνε να πει από εκεί είναι, ξέρεις κανένα από ξενοδοχείο?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ είμαι από την Άρτα, εσείς από την Αθήνα.
1: Η φωτογραφία που μας στέλνει προφανώς κάνει διακοπές εκεί.
0: Α, είναι από
1: εκεί.
0: Μένει εκεί.
1: Α,
0: είναι εκεί που έμεινε και εσύ.
1: Και λέει εδώ, αντικειμενικότατος πάντο Βασίλης, θέλω μία εκπομπή Βασίλη Χρήστου. Ακούσει φί, να γίνει χαμός.
0: Ο ένας αντικειμενικός, ο άλλος υποκειμενικός, θα γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και πω, βρε παιδιά, δεν σας προλαβαίνουμε. Γεια σας από Θήβα, λέει. Από Καλαμάτα. Και από Θήβα και από Καλαμάτα είσαι.
0: Ναι, μπορεί να είναι ο πατέρας από εδώ, η μάνα από εκεί.
1: Ωραίες. Λοιπόν, καλημέρα, είμαι διακοπές και μόλις είδα τον μαυρογιαλούρο τον Πέτρο να πηδάει από τον μπαλκόνι απέναντι με το ραδιόφωνο στο χέρι. Ο Τζότζος, έλα ρε εσύ Τζότζο. Έπαθε τσότσο ο Πέτρος. Καλημέρα παιδιά.
0: Τον έχεις ακούσει τον Πέτρο, δεν το βλέπει το μαγαστικό.
1: Είμαι σίγουρος θα το κάνει.
0: Μαγαστικό.
1: Είμαι σίγουρος θα το κάνει έτσι. Καλημέρα, λέει παιδιά. Τα πιο ενοχλητικά τραγούδια που έχω ακούσει μαζί με τον ύμνο του Πανετολικού. Πού κολλάει τώρα ο ύμνος του Πανετολικού? Άστο, μην λες για ύμνους τώρα. Άστα τα παιδιά εκεί πέρα. Μια χαρά ύμνο έχουν. Βασίλη, έχεις ποσοστά, λέει, από ψυχολόγους για το πόσο ασθενείς θα κουράρουν. Τι λέει, ρε φίλε.
0: Τι λέει, τι, για κάτσε με ενδιαφέρον αυτό, τι λέει. Έχει κανένα ψυχολόγο?
1: Έχεις ποσοστά, λέει, από ψυχολόγους για το πόσο ασθενείς θα κουράρουν.
0: Τι εννοεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, μάλλον για που. Εσύ κουράρεις δηλαδή τους ακροατές μάλλον. Μάλλον αυτό θέλει να πει.
0: Οι ακροατές με κουράρουν. Εγώ με αυτά που βάζω.
1: Με το σοβαρά μιλάτε τώρα. Από Θήβα είμαι, Καλαμάτα διακοπές. Α, εντάξει ρε Γρηγόρη, ευχαριστούμε που απάντησες. Ο Γιάννης εδώ στέλνει και αυτός. Οπ, πού βρέθηκε εδώ? Ορίστε, ο Φώτης δεν είναι αυτός? Με το Φώτη είναι ο φίλος αυτός. Ο Γιάννης.
0: Ο Φώτης είναι παντού. Ναι, με το Φώτη.
1: Αχ, θέλω να πω του δάσκαλου αναβολή. Αν μια δουλειά γίνεται και αύριο, μην την κάνεις σήμερα.
0: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μάθαμε 15 χρονών. Αυτό, από 15 χρονών αυτό κάνουμε.
1: Άκου να δεις, αύριο.
0: Όταν μην κάνεις σήμερα, αυτό μπορεί να κάνεις αύριο.
1: Και μεθαύριο να την κάνεις πανικόβλητος με καφέ στο χέρι. Έτσι γεννιέται η εμπειρία.
0: Όχι, κάθε μέρα λες αυτό. Ποτέ μπορεί, μην κάνεις σήμερα αυτό που μπορεί να κάνεις αύριο. Και αυτό το λες κάθε μέρα. Οπότε το κάνεις ποτέ.
1: Ανάποδα το λες.
0: Γιατί?
1: Εμένα η γιαγιά μου έλεγε μην αναβάλεις αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Πώς το έλεγε, κάτσε να δεις. Έλα, τώρα μπερδεύτηκα
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Να το κάνεις σήμερα, τέλος πάντων. Αυτό ήθελε να πει η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Ανάποδα τα έχει μάθει η γιαγιά σου τα γράμματα.
1: Σήμερα, ναι.
0: Εμείς τα μάθαμε σωστά. Μην κάνεις ποτέ σήμερα αυτό που μπορεί να κάνεις αύριο. Μετά βεβαίως συνεχίστηκε αυτό το πράγμα στο στρατό, ναι. Όπου μάθαμε το άλλο, το απόφθεγμα, το οποίο είναι το αιώνιο απόφθεγμα του στρατού. Όταν πηγαίνεις στο στρατό, ξέρεις, να λες σε όλα ναι και να μην κάνεις τίποτα. Σε όλους. Ό,τι σου λένε, μάλιστα. Να λες σε όλα ναι και να μην κάνεις τίποτα από αυτά που σου λένε.
1: Ωραίο είναι αυτό που λες. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Ο στρατός έχει τα μεγαλύτερα αποφθέγματα.
1: Θα αρχίσω να σε ακούω. Λέει ο Χρήστος, σου απαντάει. Με αυτά που βάζεις, λέει, μετά το χθεσινό Ολυμπιακό, όλοι για ψυχίατρο είμαστε. Ωραίος. Λοιπόν, Γιάννη, λέει να μην γελάω όλη την ώρα. Δεν πειράζει, ρε Γιάννη, εσύ κλείς τα αυτιά σου εσύ τώρα, μην ακούς, ξέρω και εγώ τώρα. Άσε με, θέλω να γελάω. Δεν μπορώ να αντέξω όμως, αν θέλετε ένα ολόκληρο λεπτό να μην γελάς.
0: Παιδάκι μου, γέλα παιδάκι μου, επειδή δεν μπορούν να γελάσουν αυτοί.
1: Μπράβο, λέει Βασίλη, μας έφτιαξες τη μέρα με τους χειμερινούς κολυμπητές.
0: Thank you. Κάθε μέρα στη διάθεση. Άντε πάλι με το ξενοδοχείο.
1: Ο Πάνος με βοήθησε. Μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Ευχαριστώ, ρε Πάνο. Κόλλησε το μυαλό μου.
0: Ανάποδα το έχετε μάθει.
1: Άντε τώρα.
0: Ποτέ μην κάνεις σήμερα αυτό που μπορεί να κάνεις και αύριο.
1: Εάν κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός πάνω από 3 γκολ, δηλαδή από 3 και πάνω, θα μου στείλετε το γραφείο να σας στείλω μία τούρτα με την προϋπόθεση να είναι και ο Κοντός εκεί.
0: Τι να στέλνουμε, το γραφείο.
1: Φάνης, ποιο γραφείο.
0: Τι διεύθυνση θέλει να πει.
1: Ξέρω εγώ τι θέλει να πει.
0: Τη διεύθυνση για να μας στείλει τούρτα. Θα κάνουμε τόσο μεγάλη θυσία εμείς να του πούμε τη διεύθυνση για να μας στείλει ο άνθρωπος τούρτα.
1: Λοιπόν,
0: ο Κοντός καταρχήν δεν τρώει γλυκά. Δεν τρώει γλυκά, έχει ζάχαρο.
1: Έχει ζάχαρο.
0: Όχι, αλλά λέω εγώ.
1: Δεν τρώει γλυκά, μόνο τούρτα.
0: Κάνει τη δίαιτα της τούρτας.
1: Λοιπόν, εδώ άλλος φίλος, εδώ καλημέρα λέει. Ο Νίκος, από το να βλέπουμε, λέει, τον Ρόκα, προτιμάω να βλέπω Παπακανέλο ή Πνευμονίδη.
0: Ναι. Πνευμονίδη. Είναι από τα ταλέντα του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, και ο Παπακανέλος.
1: Ωραία.
0: Και ο Πνευμονίδης.
1: Εντάξει. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Εντάξει, έτυχε. Γιατί? Τώρα έβαλε λίγο τον Ρόκα. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Χάλασε ο κόσμος. Εντάξει.
0: Όχι, θέλει να σου πει, ρε παιδί μου, ότι δεν είδε χθες το χθεσινό παιχνίδι κάποια διαφορά. Έτσι, δηλαδή κάποια διαφορά. Δηλαδή και σου λέει, από το να βλέπω, ξέρω εγώ, το Ρόκα, καλύτερα να βλέπω ένα Ελληνόπουλο, ξέρω εγώ, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Αυτή είναι η γνώμη του.
1: Okay. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει ωραιότατη φωτογραφία από το λιμάνι στην Κυλλίνη. Καλημέρα, λέει, από εμένα και το μέρος εδώ που βρίσκεται. Ωραίος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και στον Κρις. Δεν πρώτα θα προλάβουμε στο τέλος, είναι και 54. Θα βάλεις και τραγουδί.
0: Ναι. Εσύ το διαβάζεις.
1: Όχι, μέρος, λέω. Στο καινούριο πρωτάθλημα, λέει, 1-2 κλείδωσε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα είναι η Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, παίξε το.
1: Ναι, κάνω ό,τι μπορείς. Νίκος, ο Νίκος εδώ στέλνει μήνυμα. Καλημέρα και Ρέθυμνο. Εδώ μας στέλνει φωτογραφία στη Μερακλήκη Παρέα. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα. Πανάθαλη. Ωραίος. Ο Ευάγγελος και αυτό στέλνει. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, είναι τόσο πολλά τα μηνύματα. Διαβάζω και δεν μειώνονται, γιατί ξανάρχονται κι άλλα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Δεν μπορώ. Τι γίνεται άλλο. Κουράστηκα. Δηλαδή, κάνε κάτι κι εσύ, ξέρω εγώ.
0: Τι θες να κάνω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Η οθόνη είναι μπροστά σου.
1: Δεν είδα και ο Μεντιλίμπαρ τη ζώδιο είναι. Κάτσε να το ψάξω.
0: Είναι,
1: αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Κάτσε, όχι, αύριο,
0: μέρα είναι και αύριο.
1: Δεν είμαι αύριο.
0: Δεν είσαι αύριο.
1: Όχι.
0: Ρε πω.
1: Ναι.
0: Μετά από εκπομπή μαζί μου θα έρθω.
1: Ας
0: το Μεντιλίμπαρ τώρα.
1: Α, είναι ηχθής.
0: Ηχθής είναι.
1: Ηχθής.
0: Γιατί σε εξηγούνται όλα.
1: Γιατί κι εγώ ηχθής είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το μαζέψεις τώρα με τίποτα. Όχι, μια χαρά είναι ο Μεντιλίμπαρ. Είδατε! Και χωρίς να το ξέρω, τον συμπαθώ.
0: Λοιπόν, θα διαβάσει κανένα μήνυμα τώρα ή κουράστηκες. Είδες όταν σου λέω εγώ, μην αγχώνεσαι με τα μηνύματα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, κάποιοι αδικούνται. Ο Θεοφάνης εδώ πάλι στέλνει το στούντιο, λέει, που ξέρω είναι η ΕΡΤ. Το στούντιο δεν ξέρω τι λέει, σε ποιο όροφο είναι. Τώρα βρες Φάνη τώρα, τι θα σου στείλω. Έρα σπορ, πες εσύ. Και θα σε στείλουν εκεί που πρέπει. Κοίταξε, πάντως τούρτα, να σου πω κάτι. Όχι σοκολάτα. Γιατί σοκολάτα, θέλω να είναι ανάμεικτη και να έχει και φράουλες.
0: Εγώ θέλω να είναι τούρτα παγωτό.
1: Εγώ τώρα πίνασα βασικά.
0: Τι αλλιώς, αντιφέρει σε ψυγείο.
1: Ναι.
0: Κάνεις που κάνεις τον κόπο, ξέρω, μας φέρνει σε τούρτα, κάνει τούρτα παγωτό και φέρνει, βάλτε σε ένα ψυγιάκι, σε ένα τέτοιο, φέρτε. Να γλυκαθούμε λίγο.
1: Συνεχίζουν και στέλνουν με το παγαστικό μηνύματα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πού έχει πάει διακοπές, λέει ο Μαυρογιαννίδης. Φυσικά στο παγαστικό.
0: Μπορείτε να βγάλετε αστιάκια, μπορείτε να βγάλετε ανεκδοτάκια για τον παγαστικό και τον Μαυρογιαννίδη.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Και για τον Καζνέτσι. Και για τον Καζνέτσι.
1: Σαν δεν ξέρω, δεν μπορώ. Σαν καλύτερα παίρνω, λέει.
0: Σαν καλύτερα περνώ.
1: Περνώ.
0: Για να βγάλει
1: το έτσι
0: ρήμα.
1: Όπως το έχει γράψει όμως η ορθογραφία, ναι. Λίγο Νίκο, με μπέρδεψε. Ναι, ωραίος.
0: Εντάξει.
1: Όχι, κοίτα το. Έφτιαξε AI φωτογραφία, παιδιά, εδώ ο Πάνος, με τον Χρήστο Κοντό να έχει μπροστά του ένα κάρο γλυκά, πάστες, καφέ, σοκολατίνες.
0: Αυτό είναι πρωινό. Αυτό
1: ναι,
0: είναι πρωινό.
1: Και το πρωινό του και γελάει και τρώει. Να σε καλά, Πάνο. Ο Χριστάρας να είναι καλά κι αυτός. Α, τον φάγατε, τον φάγατε.
0: Σταμάτα, δεν θέλουμε τραγούδι. Δεν θέλουμε.
1: Δεν θέλουμε
0: δεν τραγούδι. Θέλουμε, όχι. Γιατί δεν βάλουμε τραγούδι. Διάβασε εκεί
1: πέρα
0: καλύτερα.
1: Ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
0: Καλύτερα, καλύτερα να.
1: Καλύτερα με μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου, Ευάγγελε. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα στον Μέλο, στον Τρίφων, στον Αναστάσιο, στον Κώστα, στον Λευτέρη, στον Πέτρο, στον Βασπάν, στην Δέσποινα, γεια σου Δεσποινάκι μου, στο Σταύρο, στο Χρήστο, στον Κώστα.
0: Δεσποινιά. Αυτό
1: α, ορίστε, ναι.
0: Τραγουδάω εγώ. Μένω στο δεύτερο στενό. Αυτό, το έχεις αυτό? Έχουμε τρία λεπτά, άμα το βρει ο Τάσος, αυτό είναι ωραίο.
1: Δεν ξέρει το τίτλο.
0: Αχ, Δεσποινάκι, Δεσποινιό.
1: Ορίστε, βάλω αυτό.
0: Αχ, Δεσποινάκι, δεν μπορώ να κάνω. Έτσι.
1: Ζογκλερικά.
0: Να το, να, ωραία, ωραία, να το βρήκα εγώ στο...
1: Το βρήκε, το βρήκε.
0: Ωραία, ωραία. Γιάννης Πάριος, έλα. Έλα για τη Δέσποινα. Άντε, γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορήσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας της Σωρός, της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Και Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία και μπορείτε βέβαια εκτός από τις γνώριμες συχνότητες να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε μπροστά από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή μέσα από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 5 Αυγούστου του 2026, σήμερα γιορτάζουν η Νόνα και η Νόνη, χρόνια τους πολλά, και διαβάζω ότι στην ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα, στην ιστορία πίσω στο 1824, ο Γιώργος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο και μάλιστα το νησί δεν απειλήθηκε ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα, το 1903, η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Ενώ σαν σήμερα, το 1973, δύο Παλαιστίνιοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 55 τραυματίστηκαν. Οι δράστες συνελήφθησαν. 1975 σαν σήμερα, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο, ενώ σαν σήμερα το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως Πόλεμος των Άστρων. Στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα, 1850, γεννιέται ο Γκί ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού, γνωστός από τις ιστορίες της νύχτας και της μέρας. 1906 σαν σήμερα, ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γεννήθηκε. Τον θυμόμαστε από την κινηματογραφική ταινία «Η τιμή των Πρίτζι». Και το 1930 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίλ Άμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Στις απώλειες, σαν σήμερα έφυγε το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, ο Γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μάρξ, μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κινήματος και το 1962 έφυγε σαν σήμερα η Μέριλιν Μονρό, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έγινε, αν μη τι άλλο, το ίδαλμα πολλών γυναικών της εποχής, αλλά και εκτός από σπουδαία ηθοποιός που άφησε το στίγμα της και τραγουδίστρια. Τη θυμόμαστε και μέσα από την μουσική. Αυτά έγιναν σαν σήμερα και εμείς θα πάμε σε λίγο στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση. Ενδιαμέσως να σας πούμε ότι από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική είναι καλύτερη σήμερα η εικόνα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία καπνίζουν, αντιμετωπίζονται όμως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Θυμίζουμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε 31 Ιουλίου 2026 στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής. Και ήδη και σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού εν αέρια μέσα για να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Τουλάχιστον 4 ελικόπτερα εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, παράλληλα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βάζουμε άνω τελεία στην ενημέρωση για την μεγάλη πυρκαγιά που δοκίμασε την Βιωτία και την Δυτική Αττική και πάμε στα δικά μας. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας πει για τα στατιστικά στοιχεία που συνοδεύουν την έκδοση διαβατηρίων στην Πάτρα και την Αχαΐα από πολίτες που δεν επιθυμούν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Ιούλιος ήταν σίγουρα ένας πολύ δύσκολος μήνας για όσους ήθελαν να βγάλουν διαβατήριο, αλλά και για τους αστυνομικούς που έπρεπε να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί μιλάμε για τριπλασιασμό των αιτήσεων σε σχέση με έναν κανονικό μήνα. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι ένας κανονικός μήνας το Γραφείο Διαβατηρίων της Πάτρας βγάζει περίπου στα 1.000 με 1.200 διαβατήρια. Γίνονται αιτήσεις για 1.000 με 1.200 διαβατήρια.
0: Ναι.
1: Τον Ιούλιο λοιπόν ο αριθμός αυτός έφτασε τις 3.000. Ήταν μέρες όπου ακόμα και μέσα σε μία ημέρα 200 άτομα είχαν προσθέλθει το τμήμα διαβατηρίων για να κάνουν την σχετική αίτηση για την έκδοση νέου διαβατηρίου.
0: Είδαμε και ουρές τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και στο ρεπορτάζ που έδωσες εσύ τις τελευταίες ημέρες, αλλά και εξήγησέ μας γιατί συμβαίνει αυτό.
1: σκέψου ότι οι αστυνομικοί όταν πηγαίνανε να ανοίξουν το γραφείο νωρίς το πρωί, βρίσκανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν έξω από την είσοδο.
0: Από τις 5 η ώρα.
1: Αξιμέρωτα, από τις 3.
0: Μάλιστα.
1: Μας είπανε ότι είχαν δει κόσμο να περιμένει για να πιάσει σειρά, για να πάρει θέση για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Και μάλιστα οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να δουλεύουν και 12 ώρα, να σπάσουν τις άδειές τους, να μην πάρουν τις άδειές τους που είχαν προγραμματίσει, ακόμα και να μπει και έκτακτο προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί τώρα συνέβη όλο αυτό? Γιατί η προθεσμία για να βγάλεις διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, τη γνωστή μπλε ταυτότητα την οποία έχουν οι παλιότεροι, έπρεπε να το κάνεις μέχρι προχθές, οπότε και τελείωνε η σχετική προθεσμία. Έτσι λοιπόν από την Δευτέρα η μπλε ταυτότητα ισχύει μόνο για ταυτοπροσωπεία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε για ταξίδι στο εξωτερικό, ακόμα και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και προκειμένου να κάνεις κάποιες συναλλαγές στο δημόσιο, παρά μόνο για ταυτοπροσωπεία, και αυτό τουλάχιστον με όσα ισχύουν μέχρι τώρα, μέχρι τον Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν πολλοί σπεύσαν στα γραφεία διαβατηρίων για να εκδώσουν διαβατήριο, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να βγάλουν προφανώς την νέα ταυτότητα, η οποία περιέχει, όπως λένε αρκετοί, ένα τσιπάκι το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνει στον κάτοχό του. Δεδομένου γιατί το λέω αυτό, γιατί ακόμα και στα διαβατήρια είναι γνωστό ότι υπάρχει και εκεί τσιπάκι, επομένως δεν ξέρω αν κερδίζει κάποιος κάτι οτιδήποτε τέτοιο, γιατί τσίπ είναι το ένα, τσίπ είναι και το άλλο. Βέβαια, λένε ότι είναι διαφορετική η ιστορία του ενός τσίπ με το άλλο, αλλά αυτό δεν είμαστε ηλεκτρονικοί για να το ξέρουμε και να μπορούμε να το δούμε. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι στους 10 που πηγαίνανε για να βγάλουν διαβατήριο, οι 2 ήταν αλλοδαποί πολίτες οι οποίοι ήθελαν να κάνουν ανανέωση του διαβατηρίου τους για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην χώρα τους. Ένας για να πραγματοποιήσει ταξίδι στο εξωτερικό. Και όλοι οι άλλοι απλώς γιατί θέλανε να έχουν διαβατήριο.
0: Μάλιστα, και να μην έχουν την καινούργια ταυτότητα. Αυτό εντάξει είναι ένα σημείο των καιρών. Βέβαια ως γεγονός το αντιμετώπισαν όχι μόνο οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας. Παρόμοιες εικόνες είδαμε και παρόμοια περιστατικά να συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια άποψη επ' αυτού.

0: Μιχάλη, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια ότι ο κόσμος αλλάζει. Αν το δούμε και διαχρονικά και ιστορικά, θα δούμε ότι συνέχεια υπέρχονται αλλαγές στις κοινωνίες, στην τεχνολογία, στον τρόπο που σκεφτόμαστε,
1: κάποτε
0: στον τρόπο
1: ποτέ
0: που κινούμαστε.
1: Ταυτότητες και
0: ναι, δεν υπήρχαν ούτε καν διαβατήρια.
1: Εγώ εσένα στον δρόμο. Και έλεγα ότι αυτό είναι ο Νίκος
0: Γιατρακάς. Τα πράγματα εξελίσσονται όμως, η τεχνολογία τρέχει, ο κόσμος προχωρά και νομίζω ότι πρέπει να συμβαδίσουμε και μαζί του. Διαφορετικά θα μείνουμε πίσω σε μια άλλη εποχή. Κάποιοι μπορεί να την νοσταλγούν, δεν ξέρω, ωραίο είναι και αυτό, μπορεί να είναι και ρομαντικό, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει να έχει και την ασφάλειά του, να έχει και την ευκολία του, να έχει και οτιδήποτε άλλο του προσφέρει, μπορεί να του προσφέρει η τεχνολογία, η οποία βέβαια η τεχνολογία ξέρουμε ότι μπορεί να είναι και καλή και κακή ανάλογα με το πώς τη χρησιμοποιείς.
1: Φαντάζομαι πάντως ότι παράλληλα με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επέλεξαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, ήταν ταλαιπωρία και για το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας που εξυπηρετεί όλο αυτόν τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν εύκολες καταστάσεις.
0: Ακριβώς. Χρειάστηκε να δουλεύουν οι άνθρωποι 12 ώρες συνεχόμενα. Δηλαδή σκέψου ότι ανοίγαν από το πρωί και το γραφείο έκλεινε το βράδυ. Το Σάββατο, που κανονικά δεν υπάρχουν εκδόσεις νέων διαβατηρίων, γινόντουσαν μόνο παραδόσεις των νέων διαβατηρίων τα Σάββατα. Ακόμα και τα Σάββατα του Ιουλίου, οι αστυνομικοί προχωρούσαν στην εξυπηρέτηση των πολιτών προκειμένου να παραλαμβάνουν νέες αιτήσεις για να μπορέσουν να διαχειριστούν τον όγκο. Κλήθηκε επιπλέον προσωπικό από την αστυνομική διεύθυνση, από άλλες υπηρεσίες για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Γκρίνιες βέβαια υπήρχαν, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε, ταλαιπωρούταν γιατί δυσανασχετούσε περιμένοντας στην ουρά, αλλά από την άλλη και οι αστυνομικοί για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν έκοψαν μέχρι και τις άδειές τους, δεδομένου ότι μιλάμε για τον Ιούλιο, στην καρδιά του καλοκαιριού, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο με αυτό που να συνεπάγεται για τον προγραμματισμό τον οικογενειακό που μπορεί να έχει κάνει κάποιος ο οποίος υπηρετεί στο συγκεκριμένο γραφείο. Έτσι.
1: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Μιλήσαμε για την έκδοση διαβατηρίων από πολίτες που δεν επιθυμούν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα και το πώς αυτό επιβάρυνε ως διαδικασία και τις αστυνομικές υπηρεσίες. Μένουμε για λίγο στις αστυνομικές μας ειδήσεις για να μοιραστούμε μαζί σας κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία μας έρχονται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτική Ελλάδας σχετικά με τις συνήθειές μας τις οδηγικές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφηκαν, συγκροτήθηκαν από τις υπηρεσίες τροχείας 256 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 4.212 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 146 παραβάσεις. Επίσης βεβαιώθηκαν άλλες 3.757 παραβάσεις, οι περισσότερες 1.377 ήταν για υπερβολική ταχύτητα, ενώ 619 ήταν για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση και 466 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχουμε δει και αν θυμάστε το συζητούσαμε και με συνδικαλιστές της αστυνομίας πριν από λίγες ημέρες, είναι ότι η αυστηροποίηση των προστήμων όθησε αρκετούς, τουλάχιστον από τους δικυκλιστές, να κάνουν χρήση κράνους, όχι γιατί φοβούνται για την ζωή τους, κυρίως γιατί φοβούνται μην εισπράξουν κάποιο πρόστιμο. Βάζουμε μια ανατελεία εδώ, ακούμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Και εμείς θα συνεχίσουμε, θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας περιμένει ο συνάδελφος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ από την Καλαμάτα, ο Κώστας Γαζούλης, ο οποίος θα μας πει για μια υπόθεση με πρωταγωνιστή 55χρονο, στον οποίο αποδίδεται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις. Μια υπόθεση η οποία είναι μακάβρια και η οποία μας ταρακούνησε. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Είναι μια υπόθεση πραγματικά, Μιχάλη, που έχει σοκάρει νομίζω όχι μόνο εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και την ευρύτερη περιοχή εδώ της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ολόκληρο το Πανελλήνιο. Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να σου πω, δεν πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι και στη Μεσσηνή, αλλά δεν
0: να έχει αποκριβεί ο θάνατος κάποιου συγγενικού προσώπου.
1: Για τέτοιο χρονικό διάστημα δεν ξέρω αν είναι πρωτοφανές πραγματικά. Και μένει να δούμε και ποιο είναι το ακριβές χρονικό διάστημα. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί για 2,5 έτη. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο γεννηθή του 1936, με καταγωγή από την περιοχή της Αρκαδίας, ο οποίος από το 2001 έμενε μόνιμα στην περιοχή του Μιστρά. Τα τελευταία χρόνια δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι του χωριού, είχαν πολλά χρόνια να τον δουν, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας σύμφωνα με πληροφορίες όπως άνοια, ωστόσο δεν είχαν καμία ουσιαστικά ενημέρωση για το τι κάνει, πού βρίσκεται. Αυτό προξένησε κάποιες συζητήσεις, ρωτούσαν πολλές φορές τον γιο του που ζούσε στην περιοχή και είχε έναν ξενόν ο οποίος ήταν κλειστός αυτή την περίοδο, τι κάνει και έλεγε καλά, είναι στο σπίτι. Προφανώς αυτές οι καταγγελίες έφτασαν στις αρχές και έτσι χθες το πρωί τον κάλεσαν στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου, προκειμένου να δώσει δεν του είπαν το λόγο που τον κάλεσαν. Όταν βρέθηκε εκεί, τον ρώτησαν που βρίσκεται ο πατέρας του. Ίδιος αρχικά φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ζει σε μια περιοχή στην Αττική, στην Κεσαριανή συγκεκριμένα, μαζί με οικιακή βοηθό. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός του 55χρονου. Έτσι τον οδήγησαν παρουσία και δικαστικού λειτουργού στον ξενώνα, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως κατοικία στην περιοχή του Μιστρά. Έκαναν έρευνα και εκεί στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το πραγματικά μακάβριο έβριμα. Βρισκόταν μέσα στον καταψύκτη σε ζελατίνα, σε γυμνό σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος, και είχαν τοποθετηθεί πάνω του κάποια ξύλα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σόκαρε ακόμα και τα έμπειρα στελέχη εδώ της αστυνομίας στην Λακωνία. Ειδοποιήθηκε αμέσως φυσικά ιατροδικαστής.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την πρώτη μας εικόνα, δεν μπορεί να κάνει την πραγματογνωμοσύνη του, γιατί ήταν σε προχωρημένη κατάψυξη η σωρός. Οπότε θα χρειαστεί χρόνο για να προχωρήσει ο ίδιος την πραγματογνωμοσύνη. Πάντως δεν φαίνεται σε πρώτη όψη να είχε κάποια εμφανή σημάδια.
0: Τώρα αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
1: Δεν έχει αποκλειστεί σε πρώτη,
0: με βάση τα πρώτα ευρήματα, ναι.
1: Βέβαια, δεν ξέρουμε αν δεν υπήρχε χτύπημα. Μπορεί να υπήρχε εγκληματική ενέργεια με κάποιο άλλο τρόπο. Είναι προφανώς στο στάδιο της προανάκρισης και αντικείμενο εξέτασης του ιατροδικαστή. Να σου πω ότι ο ίδιος τώρα πλέον ομολόγησε την πράξη του. Είπε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσιολογικά αίτια περίπου 2,5 χρόνια και βρισκόταν μέσα στον καταψύκτη και το έκανε όλο αυτό φέροντας ως σαν πρόσχημα ότι ήθελε, είχε οικονομικά ζητήματα και ήθελε να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα του και της ανούσας μητέρας του, την οποία έπαιρνε πίσω ο πατέρας του επειδή είχε αντιοικονομικά προβλήματα.
0: Άρα από τη στιγμή που και ο ίδιος το έχει αποδεχθεί, η διαφορά υπάρχει μονάχα στο χρόνο που αυτό έχει
1: τελειώσει. Και στον τρόπο. Και αν υπάρχει
0: τρόπο, ναι.
1: Παθολογικά, η φυσικά αίτια ήταν ο θάνατος ή αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Αυτό είναι πλέον αντικείμενο εξέτασης. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, είχαν περισσότερα από 4 χρόνια από τον ηλικιωμένο, πριν ακόμα και από τον COVID, όπως μας λένε, χρονικό διάστημα που ήταν κλειστός και ο ξενώνας. Ιδιαίτερη εντύπωση επίσης μας κάνει, Μιχάλη, τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Μιλάμε για σύρματα, ηλεκτροφόρα, καλώδια, κάμερες.
0: Όλος ο χώρος προστατευόταν, έτσι.
1: Προστατευόταν ιδιαίτερα με πολλές πενακίδες και ένας χώρος που. Αυτό που προξενεί εντύπωση, όποιος τον δει σε φωτογραφίες, θα τον έχουν δει στη τηλεοράσια site που υπάρχει από χθες, δεν λειτουργούσε ενώ φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση, σε μια ιδιαίτερα τουριστική περιοχή όπως ο Μιστράς. Τώρα έχει συλληφθεί ο 55χρονος, του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του και ένα πιστόλι τύπου αεροβόλου. Να σου πω ότι φυσικά αν δείξει άλλα πράγματα η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πολύ πιθανό να του απαγγελθούν και πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σπάρτης, εδώ προκειμένου Να δούμε αν θα απολογηθεί, αν θα ζητήσει σίγουρα το παγκληθούν οι κατηγορίες. Και μένει να δούμε αν θα, ο ίδιος θα θελήσει να απολογηθεί σήμερα ή θα ζητήσει και θα λάβει κάποια νέα προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι η καταγωγή του έναν περιοχή της Αρκαδίας της συγκεκριμένης οικογένειας δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με το χωριό. Μιλάνε για έναν ιδιαίτερα ιδιόρυθμο άνθρωπο. Αυτή ήταν η εικόνα που μας έδωσαν από το χωριό και ότι ήταν ένα κοινό μυστικό το ότι όλοι ανησυχούσαν που βρίσκεται ο ηλικιωμένος. Αυτό φαίνεται πως οδήγησε και τις αρχές να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη έρευνα. Τα αποτελέσματα της οποίας έχουν σοκάρει, όπως είπαμε από την αρχή, Μιχάλη, τους πάντες εδώ στην περιοχή και όχι μόνο.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν λίγο ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μακάβρια υπόθεση. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την υπόθεση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ένας 55χρονος, στον οποίο αποδίδεται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου, όπως ο ίδιος ομολόγησε, να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Εμείς βάζουμε εδώ μια άνοτε. Θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την Νίκη Παπαδούλα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι και η Παπαδούλα. Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη μέχρι 4 αποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 90%. Σε κίτρινο συναγερμό είναι σήμερα η Δυτική Ελλάδα για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο αρμοδίο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Στην πυρκαγιά που έπληξε την Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στις διάσπαρτες εστίες και τα καπνογόνα σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες δανειοβυρώσεις. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος και περιπολούν την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία. Περισσότερα από 1.300 πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε ένα μήνα. Τον περασμένο μήνα, Ιούλιο, κατέγραψαν οι έλεγχοι της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και στους τρεις νομούς. Με δύο έργα την πλημμυρική σημασία συνολικού προϋπολογισμού 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην αποκατάσταση των περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025, πέρσι. Το πρώτο έργο προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ αφορά τους δήμους Πατρέων, Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας. Έφτασαν ήδη στην Πάτρα οι νέες πλωτές εξέδρες για το έργο της Μαρίνας. Ο προγραμματισμός του Δήμου προβλέπει ότι η τοποθέτηση θα αρχίσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Καιρός. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά. Η άνεμη είναι δυτική βόρεια, δυτική 3 με 5 εμποφόρη θερμοκρασία σήμερα στη Δυτική Ελλάδα από 20 έως 36 βαθμούς και στα επιρωτικά 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάτρας και την Νίκη Παπαδούλα και μουσικές ανάσες, πάμε στο επόμενό μας θέμα και να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Ευσταθίου, συγγραφέα, για το βιβλίο της με τίτλο «Οδοντοτός, μια ιστορία σαν παραμύθι». Το βιβλίο παρουσιάστηκε στα Καλάβρητα με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια από την συμπλήρωση της λειτουργίας του Οδοντοτού. Κυρία Ευσταθίου, καλό μεσημέρι από την Ερτ Πάτρας.
1: Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς που σας έχουμε κοντά μας. Η παρουσίαση, όπως είπα, έγινε σε μια περίοδο που ναι, μεν γιορτάζονται τα 130 χρόνια, αλλά και ο οδοντοτός παραμένει ακινητοποιημένος. Αναρωτιέμαι πόσο διαφορετική ήταν η εμπειρία του να παρουσιάζεται το βιβλίο για ένα θρυλικό τρένο υπό την σιωπή των γραμμών του.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, ήταν μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση. Στην αποβάθρα τη σιωπηλή, με χορταριασμένες τις ράγες, με καταλελειμμένο ένα σταθμό τρένου. Εμείς βέβαια δεν το είδαμε σαν τέρμα, το είδαμε σαν μια αφετηρία για να κατανοήσουν και οι κάτοικοι και τα παιδιά ότι πρέπει να παλεύουν πάντα και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτόν τον τόπο.
0: Κατανοητό.
1: Έτσι, και το βιβλίο μου είναι μια αφορμή να σκεφτεί το παιδί, ο γονιός, ο δάσκαλος, να προβληματιστεί, να μάθει, να απολαύσει την ανάγνωση και όλα αυτά μαζί να δημιουργήσουν ένα κριτικά σκεπτόμενο πολίτη, αυριανό πολίτη που θα διεκδικεί το μέλλον του. Τι άλλο.
0: Στο βιβλίο σας επιλέγετε να αφηγηθείτε την ιστορία του οδοντοτού συνδυάζοντας τη λογοτεχνία με την μυθολογία. Με ποιο τρόπο το παραμύθι και η φαντασία μπορούν να περάσουν ισχυρότερα μηνύματα στις νεότερες γενιές για την πολιτιστική μας κληρονομιά?
1: Ακριβώς. Το βιβλίο μου είναι ένα βιβλίο γνώσεων, αλλά όχι ένα ξερό βιβλίο γνώσεων. Είναι ένα πάντρεμα μυθολογικών, ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων που έκανα την έρευνά μου χρόνια και όλα αυτά τα έχω αρμονικά συνδέσει ώστε να παρουσιαστεί ο οδοντοτός, ο γραφικό ιστορικό τρενάκι και περνάω μέσα μηνύματα για το πότε έγινε, το 1896 που έγινε και δημιουργήθηκε υπό τις συνθήκες τις δύσκολες, έτσι, σε ένα κράτος που λίγο αργότερα θα χρεοκοπούσε, ένα όραμα του Χαριλάου Τρικούπη που και σήμερα το γευόμαστε, αλλά δυστυχώς 150 μέρες έχει πάψει να σχηρίζει μέσα από τις γαλαρίες, τις πέτρινες γέφυρες, μέσα από τις στοές του, μέσα από ένα φαράγγι απαράμιλης ομορφιάς. Όλα αυτά εγώ τα συνέδεσα μέσα στις σελίδες του υπέροχου αυτού βιβλίου, που είναι και πολύ καλοφτιαγμένο.
0: Ωραία και έχει αισθητικό έτσι αποτέλεσμα πέρα από τις πληροφορίες που μας δίνει. Αναφερθήκατε στο κομμάτι της έρευνας. Ποιες ήταν οι πηγές σας, δηλαδή που ανατρέξατε, ήταν προσωπικές μαρτυρίες, ήταν στοιχεία από τον τύπο της εποχής, ήταν κόσμος ο οποίος εργάστηκε στον οδοντοτό?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που ήδη μου κάνετε.
0: Λειτουργήσατε λίγο και σαν δημοσιογράφος, δηλαδή, αυτό σκέφτομαι.
1: Έτσι, ακριβώς, σαν δημοσιογράφος προσπάθησα οι πηγές μου να μην είναι μόνο στήρες από την εγκυκλοπαίδεια ή από ιστορικά βιβλία. Σαφώς είχα μαρτυρίες από κατοίκους, έψαξα σε εφημερίδες της εποχής. Υπάρχει πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό, το οποίο σας είπα με τον τρόπο, με το δικό μοναδικό τρόπο και με την πένα μου προσπάθησα να το αναδείξω ώστε να είναι λογοτεχνία, να μην είναι κάτι που θα άνοιγε ένα βιβλίο ένα παιδί να το διαβάσει. Mm-hmm. Γιατί έχει και φοβερές εικόνες, επεξεργασμένες στη τεχνητή νοημοσύνη, φωτογραφίες πραγματικές που μου παρήχαν φίλοι, τα Καλάβρητα και την Αιγιάλια και όλο αυτό είναι ένα πάντρεμα λόγου, εικόνας και ελπίζω να ξυπνήσει και τις άλλες αισθήσεις. Να φανταστεί δηλαδή το μικρό παιδί, να μπει στο βαγόνι και να κάνει αυτό νοερά το ταξίδι.
0: Φαντάζομαι όμως ότι όλο αυτό το υλικό, τουλάχιστον οι φωτογραφίες ή τα κομμάτια που αναφέρονται στον τύπο, δεν συνδυόνταν μεταξύ τους. Τα βρίσκατε δηλαδή από εδώ και από εκεί. Ήταν μια συλλογή στοιχείων. Τα οποία είναι σε διάσπαρτα αρχεία, έτσι.
1: Φυσικά είναι σε διάσπαρτα αρχεία. Διάβασα πολλά βιβλία για τον οδοντοτό. Μίλησα με σταθμάρχες, με τεχνικούς, μίλησα με τους φίλους του Οδοντοτού, που είναι ένας σύλλογος που παλεύουν για την επανέναρξη λειτουργίας του Οδοντοτού. Όλοι αυτοί κάτι μου έδωσαν και εγώ βέβαια, σαν έτσι, πώς να το πω, μαέστρος όλων αυτών των πραγμάτων, προσπάθησα να φτιάξω ένα βιβλίο μοναδικό. Θα σας πω μόνο ότι είναι ο Σοφός Νηρέας,
0: ναι,
1: γέροντας, ο οποίος είναι στον Κορινθιακό με τις νεράιδες του και έχει μια εγγονή την Ανεράιδα του Χελμού. Και προσπαθώντας να επικοινωνήσουν ο παππούς με την εγγονή, υποτίθεται ότι εφήβραν το τρενάκι. Mm-hmm. Και σκάψαν τα βουνά και βρίσκει ο ένας τον άλλον. Οπότε μέσα από αυτό το ευρηματικό, ας πούμε, μύθο, που σίγουρα πατάει στη μυθολογία και σε ό,τι γνωρίζουμε στην τοπική μας μυθολογία, έφτιαξε αυτό το παραμύθι.
0: Ανατρέχοντας σε όλα αυτά τα στοιχεία, σε εσάς προσωπικά, τι ήταν, ποια ήταν, αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, κάποια στοιχεία τα οποία σας έκαναν μεγαλύτερη ίσως εντύπωση? Ήταν φωτογραφίες, ήταν κάποια κείμενα, ναι, ήταν κάποιες πληροφορίες, ήταν οι ίδιες οι μαρτυρίες των ανθρώπων?
1: Δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση από όλα. Το ένα είναι όταν η ομάδα αυτή των εργατών και μηχανικών των Ιταλών και του Γάλλου μηχανικού προσπάθησαν να φτιάξουν το τρενάκι τρυπώντας τα βουνά στην εποχή εκείνη, έτσι, γιατί ναι, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την τεχνογνωσία
0: και τα μέσα βέβαια που είχαν στη διάθεσή τους
1: του 19ου αιώνα, που δεν είχαν οι άνθρωποι ούτε αυτά που μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα.
0: Εμείς σήμερα έχουμε τους... τον μέτρο κόντικα, έχουμε άλλα εργαλεία και τεχνολογικά μέσα στη διάθεσή μας. Τότε τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Και χειρονακτικά, με πάρα πολύ κόπο, όλα, με υδρότα. Και εκεί κατάλαβαν ότι το τρενάκι είχε μεγάλη ανηφορική διαδρομή και σκέφτηκαν τα δοντάκια, δηλαδή τον οδοντοτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά διάβασα πάρα πολλά και άρθρα, και, γιατί πραγματικά ήταν και για αυτούς μια ανακάλυψη, γιατί το τρένο, όπως ανεβαίνει, να μην φεύγει πίσω από,
0: ναι,
1: το βάρος.
0: Για λόγους ασφάλειας, και είναι και ένα στοιχείο μοναδικότητας για το σιδηρόδρομο.
1: Ακριβώς. Και λυπάμαι πάρα πολύ στην Ελλάδα του 2000, που οι πολιτικοί μας δεν διαβάλλονται και δεν καταλαβαίνουν την σημαντικότητα αυτού του οδοντοτού. Δεν είναι απλά ένα τρένο, είναι ένας φορέας μνήμης. Κουβαλάει μέσα, τι να πω τώρα, ιστορίες. Να σας πω ότι οι Γερμανοί, όταν έγινε το ολοκαύτωμα το 43, το Δεκέμβριο, εκείνο το φοβερό, κουβάλισαν όλα τα γεννήματα, τις περιουσίες και τα χρήματα από την Εθνική Τράπεζα των Καλαβρίτων. Ξεγύμνωσαν μια πόλη αφού την έκαψαν και σκότωσαν τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν είναι φοβερά πράγματα αυτά που πρέπει να τα μοιραστούμε με τα παιδιά μας?
0: Είναι κομμάτια της ιστορίας μας. Όντως.
1: Και εγώ σαν δασκάλα, επειδή είμαι χρόνια και δασκάλα, δεν είμαι μόνο συγγραφέας.
0: Ναι. Η πρώτη πολύ... και κύρια ιδιότητα φαντάζομαι είναι αυτή. Γιατί ο εκπαιδευτικός είναι άλλο πράγμα, ο δάσκαλος είναι άλλο πράγμα.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν, λοιπόν, είμαι δασκάλα και γνωρίζω πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα από ένα βιβλίο που αγαπάνε. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η δαμόκλειος πάτη να το μάθουν, να δώσουν διαγώνισμα.
0: Ναι.
1: Φέρετε.
0: Και με βιωματικό την... τρόπο. Φαντάζομαι ότι και ο
1: και με βιωματικό
0: είναι σημαντικό.
1: Έχω φτιάξει και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που με χαρά μου θα το δώσω σε όποιο δάσκαλο θέλει να ασχοληθεί. Εκπαιδευτικό παιχνίδι με στάσεις, επειδή είναι ένα βιβλίο γνώσεων που θα λέει, θα κινούνται τα πιόνια και θα λέει τι έγινε τότε, τι έγινε τότε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Μέσα στις σελίδες του θα βρει ο αναγνώστης, όχι μόνο ο μικρός, αλλά και ο παππούς του, η γιαγιά του, οι γονείς του που θα το διαβάσουν, ένα ανάγνωσμα, ένα αφήγημα που θα τον παρηγορήσει για πολλά πράγματα. Δηλαδή θα νιώσει όμορφα πώς αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν τότε να μας παραδώσουν κάτι που δεν είμαστε άξιοι να το κρατήσουμε σήμερα.
0: Κατανοητό.
1: Κύριε Βασιλάκη.
0: Ο οδοντοτός, λοιπόν, μια και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας, χαρακτηρίζεται μένως ένα τρένο που ένωσε το διακοφτό με τα Καλάβρητα, τη θάλασσα με το βουνό. Σήμερα όμως, πέρα από μέσο μεταφοράς, τι συμβολίζει τελικά αυτό το τρενάκι για την ταυτότητα και τη μνήμη των ανθρώπων της περιοχής?
1: Οφείλω να πω ότι οι ερωτήσεις σας είναι καταπληκτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμβολίζει την σύνδεση του παλιού με το νέο, του παρελθόντος με το μέλλον αυτού του τόπου, και θα έλεγα ότι ο αχαϊκός χωροχρόνος,
0: ναι,
1: πρέπει να έχει μέσα του τον οδοντοτό, γιατί είναι ένας μάρτυρας της ιστορίας του. Mm-hmm. Ο οδοντοτός, δηλαδή μέσα στα βαγόνια του, αυτοί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια που ταξίδευσαν, που θαύμασαν μία φύση δίπλα του στο φαράγγι του Βουραϊκού, που είναι ενταγμένο στο Natura 2000, προστατευμένο, που έχει μοναδικά ζώα, φυτά, πανίδα, χλωρίδα, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Όλο αυτό το αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης όταν διαβάζει το βιβλίο. Επομένως οφείλουμε σαν τοπική κοινωνία, Αιγιάλια, Καλάβρητα, Αχαΐα, να παλέψουμε να επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός.
0: Αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος που νομίζω που πρέπει να τεθεί από όλους.
1: Έτσι, και,
0: όλοι και
1: με προτεραιότητα. Εγώ θα σας πω το εξής. Έχω δύο γιους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, ένας στην Ελβετία τέλος πάντων και άλλος στην Αγγλία. Και επειδή κάνω ταξίδια, το τρένο είναι πρώτο μέσο μεταφοράς. Πάνε παντού και χρυσοπληρωμένο. Το εισιτήριό του, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, δεν είναι τουριστική ατραξιόν, είναι μέσω μεταφοράς.
1: Δεν είναι τουριστική ατραξιόν, ούτε είναι κάτι στήριξε ο Μουτζούρης. Αυτά είναι, ξέρετε, τα λένε κάποιοι που θέλουν να μαθάνε μια καραμέλα και να λένε για την
0: ασφάλεια. Καλό είναι και αυτό, δεν το υποτιμούμε. Έτσι,
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: κομμάτι της συλλογικής μνήμης, της ταυτότητας, της περιοχής.
1: Και στα 130 χρόνια, κύριε Βασιλάκη, μέσα από την έρευνά μου, δεν είδα ποτέ ένα ατύχημα. Δεν σκοτώθηκε κάποιος επιβάτης, κάποιος από όλους αυτούς που εργάστηκαν. Δεν είχε κάποιο σοβαρό ατύχημα ο οδοντοτός. Δηλαδή ήταν τόσο άψογη η λειτουργία του. Και φτάσαμε σήμερα με ντρόν, με τεχνητή νοημοσύνη, με τα κινητά, με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα. Και είμαστε, πώς να το πω, ανάξιοι, να το πω ανίκανοι, να το πω. Μάλλον δεν θέλουμε να λειτουργήσει. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι.
0: Πάντως κάτι και καλό όλα... έκαναν εκείνα τα χρόνια οι προτεργάτες της κατασκευής και της λειτουργίας του οδοντοτού στο θέμα της ασφάλειας, μια και το θίξατε.
1: Ναι, αυτό ναι, για την ασφάλεια δούλεψαν πάρα πολύ. Να σας πω ότι και προχτές τα Καλάβρητα που συζητήσαμε, πέρα από όλα αυτά που σας λέω τώρα, τα είπα και τότε και προχθές, και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο κύριος Παπαδόπουλος, και αυτός μοιράστηκε με το πολυπληθές ακροατήριο αυτά ακριβώς, ότι την κροηδία, τον εμπεγμό, ότι μια τοπική κοινωνία έχει βουβαθεί και οικονομικά. Γιατί 300 άνθρωποι κάθε μέρα να μπαίνουμε στην τοπική κοινωνία, να μπαίνουμε στα μουσεία, να ψωνίζουν, να τρώνε, να πίνουν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανάσα και μια ένεση δυνατή για μια ορεινή πόλη σαν τα Καλάβρητα.
0: Όντως.
1: Θα σας πω μόνο ότι εγώ το σχολείο μου, τα παιδιά του σχολείου μου, φίλους Αυστριακούς που έρχονται τουρίστες στην περιοχή, πάντα τους βάζαμε στο τρενάκι και ερχόμασταν να δούμε όλα αυτά τα, το πόσιμο των Καλαβρίτων. Το λαογραφικό μουσείο τους, το μουσείο Ολοκαυτώματος, τα μοναστήρια, τα πάντα. Οπότε όλο αυτό χάθηκε λίγο, καταλάβατε.
0: Όντως, και δεν είναι οικονομικό ή στενά οικονομικό το θέμα, είναι κάτι περισσότερο από αυτό.
1: Έτσι.
0: Εμείς να σας ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο.
1: Σας
0: ευχαριστούμε που
1: ήταν
0: ανασκαλέψατε τη συλλογική μας μνήμη με αυτόν τον τρόπο. Και μακάρι, το λέμε ως ευχή, να το δούμε σίγουρα ξανά στις Ράγιες να κινείται και να μας συντροφεύει. Έτσι.
1: Μα αυτό είπαμε, να κάνουμε την επόμενη παρουσίαση με παιδιά που θα το παίξουμε πια το βιβλίο. Εκεί.
0: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλή συνέχεια
1: πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Αναστασία Ευσταθίου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας βέβαια του βιβλίου με τίτλο «Οδοντοτός, μια ιστορία σαν παραμύθι». Ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε στα Καλάβρητα και η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στους εορτασμούς για τα 130 χρόνια από την συμπλήρωση της λειτουργίας και της κατασκευής και λειτουργίας, για να το πούμε πιο σωστά, του οδοντοτού. Εμείς να δούμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες μας έρχονται. Πρώτα απ' όλα λέμε για ότι είμαστε στον Αύγουστο, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά έρχεται να μας θυμίσει εδώ το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων με ένα θέμα το οποίο έχουμε μπροστά μας, ότι ο Αύγουστος αποτελεί ταυτόχρονα και τον μήνα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους και εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί βρίσκονται ήδη στους προορισμούς των διακοπών τους, άλλοι ετοιμάζονται να φύγουν τις επόμενες ημέρες, ενώ αρκετοί προετοιμάζονται για την επιστροφή τους, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητό τους. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ωραία οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, γεμάτα πορπαγκάζ, αυξημένο φορτίο και συχνές στάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που καταπονεί σημαντικά τα ελαστικά. Και καθώς τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το δρόμο, η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, το φρενάρισμα, τη σταθερότητα και την κατανάλωση καυσίμου. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες η σωστή πίεση των ελαστικών αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται πάντοτε όταν τα ελαστικά είναι κρύα και να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος, ενώ η υποπίεση αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας, επιταχύνει τη φθορά και επηρεάζει αρνητικά τόσο την κατανάλωση καυσίμου όσο και την απόσταση φρεναρίσματος. Οι οδηγοί λοιπόν πρέπει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για ένα βασικό έλεγχο των ελαστικών μας, επιβεβαιώνοντας τη σωστή πίεση σύμφωνα με το φορτίο του οχήματος, το βάθος του πέλματος και τη γενικότερη κατάσταση των ελαστικών. Τι πρέπει να κάνουμε? Να αναζητήσουμε τυχόν κοψίματα, εξογκώματα ή ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν από λακκούβες ή πεζοδρόμια. Πρέπει να αποφεύγουμε την υπερφόρτωση του οχήματος πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια και να οδηγούμε ομαλά, αποφεύγοντας τις απότομες επιταχύνσεις και τα έντονα φρεναρίσματα που αυξάνουν σημαντικά τη θερμοκρασία των ελαστικών. Λέγαμε λοιπόν επίσης ότι ο Αύγουστος είναι μήνας μετακινήσεων και γι' αυτό μοιραστήκαμε αυτή την είδηση μαζί σας, αλλά είναι και μήνας στον οποίο λαμβάνονται πολύτιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τουριστική κίνηση. Αυτό που ήδη καταγράφεται είναι μια ισχυρή άνοδος στην επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,93 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουλίου του 2025, όπως είπαμε, κατά 4,7%, και συνολικά κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. Είναι αυτά τα νούμερα τα οποία συνοδεύουν και δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι προτιμούν την Ελλάδα, και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, ξέρετε, γιατί πλέον η Ελλάδα δεν είναι το καλοκαίρι ο ήλιος η θάλασσα, πολύ γερά στους διεθνείς προορισμούς, και για City Break έχει μπει και η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, κάτι το οποίο παρατηρούμε κάνοντας μια βόλτα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Όλες τις εποχές του χρόνου εκεί θα συναντήσουμε τουρίστες, επισκέπτες, οι οποίοι περνούν μέρες στην πόλη. Τουρισμός η συζήτησή μας. Να σας πούμε λοιπόν και αυτό, ότι από σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σταδιακά όσοι το άφημί τους λύγει σε 1 και 2, ενώ αύριο 6 Αυγούστου είναι για πολίτες με άφημη που λήγουν σε 3 και 4 και ούτω καθεξής. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα άφημη, τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 τα μεσάνυχτα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την σχετική πλατφόρμα, με τους κωδικούς βέβαια TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμούς για όλους 2026-2027 σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Αυτά λοιπόν για όσους σχεδιάζουν και την συμμετοχή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο Τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από, από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων,
0: ναι,
1: καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων τον ποταμό Αλφιό,
0: ναι,
1: είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην ΕΔΑ, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσων Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαιο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσο, να καλώσουμε σημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ράπτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ράπτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιεράπετρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα ριά της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχθείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί σε αυτό να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται, δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες, σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε κι εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα δύο άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν

0: 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
1: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσκη, και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουν, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί. Καλό, ναι, κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πελατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της, του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία, και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
0: ναι,
1: λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που

0: Πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
1: Ειρηνία, αν σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα, δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση, ναι, που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μιστρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, Ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένο ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μιστρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά και εκεί, σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ιτησορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και της θανούσας μητέρας του. Φυσικά κλήθηκε ιατροδικαστής στο σημείο, βέβαια λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές στη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
1: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια. Μάλιστα. Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
2: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωτικών Σύρου αποφάσισε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τηθεί την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλυκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
2: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρίλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. είναι και οι δύο βέβαια περιοχές, τον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φοιτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φοιτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την Αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο Αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
5: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαραγγί Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επ' αυτοφόρων. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδο του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ, 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025 δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέν και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δενδρόδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίωση καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, όπως έγινε με τον Τάλι, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταρχήν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής χρήσης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργητικής προστασίας, όπως η τοποθέτηση αντιχαλαζικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών του ΕΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης από την πλευρά του πρόεδρου του ΕΛΓΑ είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λεπορέντος, ο πρόεδρος δεν εφαρμόζεται για τις χαλαζόπιτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί είναι πολύ επικεδερός της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
0: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήγματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίωση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
0: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες, έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
0: Ναι.
10: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύουν σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι πολύ μεγάλη
10: γι' αυτό η αξία. Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ερώτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
0: Μάλιστα.
10: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνος να βάζουν ταινίες κτλ. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεδομίας, κύριος Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία, όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το τεχνικό επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα.
0: Αντίστοιχα
10: κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά, σωστά.
10: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: δικά τους χρήματα
10: να συντηρήσουν ένα κίνητρο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
10: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
12: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό,
0: ναι,
12: κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού, με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με το Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στο χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αιτέων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσας, Ιγουμενίτσας, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποίησης χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σπυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε με λιτέ με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε, αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track, με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα, αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Σε συνολικό αρμοδίο, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα. με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που πρωτοβλήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση στην επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρες λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων με βάση το τιμό κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρισμα υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
0: την. Βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κυθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Στα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω τη μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερο. περισσότερο από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο πρώτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδός βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κώστα Τσίγκας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα

0: στις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσει στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούνταν παντού.
1: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
2: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους περιορισμένους.
3: Βέβαια, γιατί το φθινόπωρο ακολουθεί.
2: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις κόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
4: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε με προγραμμάρι ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
3: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
4: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή του συγκεκριμένου νέου, τη νέα αστεία πυρκαγιά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 σωμάτες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Ένα για το συντονισμό του. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώσει και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
1: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
5: Που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
1: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς έχει εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
5: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομένει

0: το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιού παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
2: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
2: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική, που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά, και στη Νότια Εύβοια. Εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
1: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
4: Καθόλου, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
5: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Μπορείς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιάνο, λοιπόν, η σωστερεά Ελλάδα που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει, και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
6: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
5: μπάρμπικιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
6: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
5: Το περιγράψω ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπικιου, στο Ήλιον. Παλικάρβουνα μπάρμπεκιου, δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες τη σύνδεση με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
1: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
7: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
8: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
9: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πόρτο Γερμανό και στη Μάνδρα είχε συνάντηση, μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση ήξερε όλα αυτά και παρολάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται την κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα, και κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
11: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των $80 το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
12: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5%. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
12: και
1: το πακέτο.
12: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τι λέγονται πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
13: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, να σας πω, κυρία Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
6: Γιατί
13: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
6: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
13: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσαν, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
14: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άντρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
14: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου, με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη, και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
14: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
15: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του. Για τον οικειωμένο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί, κάνοντας έρευνα, στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικού τύπου. Κατά ψήφτη βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, ο γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου. Αδελφή
15: του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την. Έξω από τον ξενώνα εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμή για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
16: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
17: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
16: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
17: Ναι.
16: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
17: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
16: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
17: Ναι.
16: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το διχονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του συστήματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
18: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας, έναντι συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος, όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν. Στη συνέχεια τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο. Και ο δράστης αντιμετωπίσει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογή, τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
19: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του
1: κόμματος. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
20: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή άφησε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
17: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
20: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, να το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
17: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
20: όμοιό του δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.
21: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ, κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανεύου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη, οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Προσπαθώ να δω στο Earth News την είδηση «Φωτιά στο Κοροπή, στη θέση Δρυγκιά και η ξερά χόρτα». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, εμείς εδώ μέχρι τις 5 μαζί σας. Με κουσκούς, τοκτόκια, φέις και ό,τι άλλο προκύψει εδώ στην εκπομπή μας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο και το πειραχτήρι είναι η Μαρία η Αρβανιτάκη. Για σήμερα λέω. Η οποία έχει ντυθεί στα πράσινα. Είναι αυγουστιάτικη. Μετά από εδώ θα πάει στην παράκληση. Να ο Γιατράκος. Ο Γιατράκος είναι και ψάλτης, παιδιά. Μου λέει, σήμερα δεν έχει παράκληση. Έχει ασπερινό. Ναι, γιατί αύριο τις μεταμορφώσεις. Σου την εύχομαι, Νίκο Γιατράκο, που είσαι στον ήχο. Η γλωσσούλα πάει στην επίσης, μου λέει. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:03 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Τι ήταν αυτό τώρα, να πω πρώτα ότι μας ακούτε στο 92.593.9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, πάτε περιφέρεια και ακούτε την εκπομπή. Ραδιοφωνικά και παραδοσιακά, 3 με 5. Δεν είπα για τη μουσική. Η μουσική σήμερα έχουν στίχους Ρασούλη, κυρίες και κύριοι. Ο μεγάλος μας αυτός στιχουργός, ο οποίος πέθανε 5 Μαρτίου του 2011, ένας Έλληνας που έγραψε πολλά, είπε πολλά, συγγραφέας, τραγουδιστής, στιχουργός, δημοσιογράφος, ιδιαίτερα γνωστός και για τους στίχους που έχει γράψει για αρκετά τραγούδια. Φύγει και αυτός νωρίς, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο το 1945. Μάλιστα, στίχους του έχουν μελοποιήσει μεταξύ άλλων η Μάνος Λοΐζος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Νίκος Ξηδάκης, Πέτρος Βαγιόπουλος, Σοκράτης Μάλαμας, Χρήστος Νικολόπουλος, Διονύσης Σαββόπουλος και Σταύρος Λογαρίδης. Έχει μια κόρη, την Ναταλία Ρασούλη, τραγουδίστρια, μουσικό και τραγουδοποιό. Όπως σας είπα, απεβίωσε από έμφραγμα στις 5 Μαρτίου του 2011. Έχει και έργα, εδώ είναι του Ρασούλη, Θεσσαλονίκη, από τις εκδόσεις Ιαννός. Έγραψε το «Τι είδω κεφάλα» στη Θεσσαλονίκη, πάλι από τις εκδόσεις Ιαννός το 2005. Ο μεγάλος αιρετικός Θεόφιλος Καΐρης, Θεσσαλονίκη, από τις εκδόσεις πάλι Ιαννός. Η τελευταία ζωή του συντρόφου Παντελή Πουλιόπουλου και οι Βερβελίδες της Αμάλθειας, αναφορά στο Homo Sapiens. Και αυτά από τις εκδόσεις Ιαννός. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι ποιο έχουμε διαλέξει, Νίκο Γιατράκο, για ψιθύρισα το σε αυτή. Και διευθυντά των δίσκων, το αφιερώνουμε στον προϊστάμενό μας, τον Μιχάλη τον Βασιλάκη. Πάμε.

0: Λοιπόν, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, αφού ψάξουμε πρώτα να βρούμε και τον άθλιο του Ουγκό, τον Άγγελο, τον Κωνσταντίνο, δημοσιογράφο, φίλο της εκπομπής, άμυστη, για να μας δώσει και αυτός μια εικόνα. Θα μας απασχολήσει το θέμα, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο ως είδηση λέμε, αυτό που έλεγε το τραγούδι ο Καζαντζίδης. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε. Και τώρα βλέπω εδώ στα δικαστήρια οδηγήθηκε το μεσημέρι σήμερα ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας, ο οποίος συνελήφθη όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν την σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη ξενοδοχείου. Αυτό θα το δούμε μαζί με τον κύριο Καπισόπουλο, τον κοινωνιολόγο και φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη τον Καπισόπουλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς και πώς ακούγεται αυτή η είδηση, Άγγελε Κωνσταντίνου. Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Οι ειδήσεις πάντοτε ακούγονται άσχημα.
0: Όχι, αυτή δεν είναι μόνο άσχημη. Αυτή δείχνει ότι πάμε σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Αυτό δείχνει. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε στην εκπομπή και που λέω πάντα, ναι. Ότι το απενοημένο, απονενοημένο, ήδη το βρίσκουμε μπροστά μας. Εκεί που λέγαμε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, ποτέ, και όμως γίνεται. Λοιπόν,
1: θέλω έτσι εγώ να πω όχι ακριβώς τα δικά μου, ναι. Αλλά συγκλονίστηκα χτες με την εικόνα ενός 12χρονου παιδιού. Ναι. Είναι ένα παιδί 12 χρονών. Νομίζω 12 χρονών ο Χριστός χάθηκε. Δεν μπορώ να το. Δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα. Θα το ψάξω άλλη στιγμή. Ναι. Χάνεται κάποια στιγμή και ο Χριστός. Ίσως τον κυνηγούσαν βέβαια και έπρεπε να κρυφτεί.
0: Γιατί έχει έρθει ο Χριστός και δεν το έχουμε πάρει είδηση.
1: Εδώ κάθε μέρα έρχεται. Πόσο όμως.
0: Πώς, αοράτως.
1: Βλέπετε λοιπόν με έναν απαράδεκτα ειδησιογραφικό τρόπο αυτή τη δραματική ιστορία χιλιάδων ανθρώπων να προσπαθούν να παρατήσουν σπίτια, συγγενείς, φίλους, τη γη που πατάνε για να πάνε κάπου αλλού.
0: Στο ίδιο έργο θεατές, το έχουμε ξαναδεί το θέμα αυτό και το είχαμε δει και στο μάτι, γιατί έχω εδώ, έχω μισό λεπτούλι, τώρα που το λες. Τι μου γράφετε ρε παιδιά, πόσο επικίνδυνη είναι η δουλειά του δεσπότη για να παίρνει 4.000 παραπάνω από του πυροσβέστη. Ναι, τι μου στέλνετε εδώ, τι είναι αυτά, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, έχω την κυρία Δούρου η οποία ενδιαφέρεται και η οποία αν θυμηθούμε τις φωτιές στο μάτι Άγγελε, 100 νεκροί από το πολιτικό σύστημα, από οποιονδήποτε διαχειρίζεται χρόνια αυτή τη χώρα, όλοι είναι έξω. Πάμε να ακούσουμε.
2: Εσύ θα πας διακοπές φέτος.
0: Δεν πάω εγώ διακοπές φέτος.
2: Γιατί αν έχεις δύο παιδιά,
0: ναι.
2: Εάν θέλεις να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητο,
0: ναι.
2: Τότε πίστεψέ με, πρέπει να το σκεφτείς πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Για πάμε να δούμε το γιατί.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, είμαστε μια οικογένεια με δύο παιδάκια. Ναι. Και θέλουμε κάτι που τουλάχιστον για πολλές γενιές ήταν αυτονόητο. Ναι. Να βρεθούμε σε ένα νησί τον Κυκλάδο.
0: Ναι.
2: Πάμε να δούμε τι θα κοστίσει να κλείσουμε για πάρο. Λοιπόν, βρίσκω εισιτήρια.
0: Αυτά τα λέει η κυρία Δούρου, για να εξηγούμε, γιατί όσοι μπήκαν τώρα στο ραδιοφωνάκι μας, δεν ξέρουν ποια είναι η φωνή. Είναι η κυρία Δούρου, η οποία ήταν περιφερειάρχης. 100 νεκροί στη φωτιά εκείνη, για να το συνδέσω και με το θέμα, Άγγελε. Και εκατοντάδες χωρίς μάτι, μύτη, αυτιά, ψυχολογικά
1: ράκι.
0: Ναι.
1: Όπως τα Τέμπη.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Με 102.
0: Δηλαδή δεν τους απασχολεί η κυρία Δούρου μου τώρα αν θα πάνε διακοπές στους ανθρώπους αυτούς που έμειναν ζωντανοί από το μάτι, ενώ εσένα σε απασχολεί να δεις πόσο έχουν οι διακοπές και να μας πεις ότι ξέρεις με αυτή την ακρίβεια δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, για να τα ακούσουμε.
2: 2 ευρώ στον καθένα, άρα μάνι πάμε στα 408,
0: ναι.
2: Το αυτοκίνητο θέλει 238, ναι. Άρα φτάσαμε λοιπόν στα 646 ευρώ,
0: ναι.
2: Μιλάμε για έναν κατώτατο μισθό,
0: ναι.
2: Μόνο για μεταφορά,
0: ναι.
2: Χωρίς αριθμημένη θέση, χωρίς καμπίνα,
0: ναι.
2: Πάμε δηλαδή για στρωματσάδα στο κατάστρωμα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα αυτά,
0: γιατί.
2: Κοντά στην ακρίβεια,
0: ναι.
2: Είναι και υποκρισία.
0: Ναι. Αυτό λέω και εγώ, πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάμε.

0: μου λέει εδώ ο Γιάννης, σαν σήμερα λέει το 1977 είχε 48 βαθμούς. Είχαμε 48 βαθμούς Κελσίου το 1977. Εσύ που το θυμάσαι, Μαρία, αφού είσαι αγέννητη. Πότε έχεις γεννηθεί εσύ? Το θυμάσαι. Στο λέγιο, το έχει ακούσει έτσι, μπράβο, γιατί είναι πολύ μικρή η Μαρία. Πού να το θυμάσαι. Το 1987 όμως το θυμάσαι. Το οποίο είχε πάλι 47 βαθμούς Κελσίου. Το 2026 λέει, και πέθαναν 1000 άτομα, ναι. Το 2026 με 43 βαθμούς Κελσίου έχουμε κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, λέγε, Άγγελε.
1: Λοιπόν, ένα παιδάκι μόλις 12 χρονών κατάφερε να περάσει από όλα αυτά τα σειρματοπλέγματα. Όταν ακούτε τη λέξη 12 χρονών, επαναλαμβάνω, ένα παιδάκι 12 χρονών. Στην περιοχή που όλοι ακούτε και νομίζετε ότι είναι η Μανδρίτη. Είναι η Θέουτα. Η Θέουτα είναι αυτόνομη κοινότητα στην βόρεια ακτή της Αφρικής. Στην τηλεόραση λοιπόν βλέπαμε εμείς με έναν τρόπο ντροπή τους και απαράδεκτη, και μιλάω για δημοσιογράφους, χιλιάδες ανθρώπους λες και είχαν μπει στη Μανδρίτη ή σε άλλες πόλεις της Ισπανίας. Η ιστορία που δείχνει ότι έχουμε αποκτηνωθεί εντελώς, και εμένα με διέλυσε χτες, γιατί ήταν ένα παιδί, κλιπαρούσε τους Ισπανούς στρατιώτες, γιατί εκείνη η Ισπανική κτήση στην Αφρικανική Ήπειρο, δεν είναι δηλαδή Μανδρίτη, και πάλι τίποτα δεν θα άλλαζε, να γλιτώσει, ήταν μόνο του, χωρίς μάνα και πατέρα, έκλαιγε. Η ιστορία του παιδιού λέει ότι Ισπανός αξιωματούχος έδωσε εντολή και επέστρεψε, και σκεφτείτε τι ψυχολογία έχει μία ψυχούλα η οποία φεύγει από τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια, τους φίλους, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, για να ζήσει πώς και πού.
0: Το οξύμορο ποιο είναι τώρα, Άγγελε? Ότι όλοι κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα, που οι ίδιοι στις χώρες αυτές έχουν μια πολιτική κάνει απικιακή. Οι χώρες αυτές...
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή, κλαίνε αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτούς να παίρνουν αυτό το δρόμο της τύχης και της καλύτερης ζωής.
1: Ναι, αν διαβάζετε, εγώ σας το βάζω εργασία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστοσελίδα, μην νομίζετε ότι εμείς τα βρίσκουμε, από την NASA, που λέγεται «Σαν σήμερα». Τις περισσότερες μέρες, στις ημερομηνίες που μας θυμίζουν,

0: Φέρεται ότι ο ναζισμός και ο φασισμός αρχίζει να πλένει το σκοτάδι
1: ναι,
0: του σε
1: μα,
0: όλη
1: τα έχουμε μάθει, όλα τα, όλους αιώνες τα ίδια λέμε, ναι.
0: Έχουμε, το λέω γιατί κάπως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στον πλανήτη...
1: Γεια σου Γιάννη Κοτανίδη, γεια σου Βάσο. Ας στέλνουμε και κανένα γεια στους ακροατές μας.
0: Ναι, βέβαια,
1: Άγγελε,
0: βέβαια.
1: Οι οποίοι λένε, πρόσεξε, αυτοί οι πολιτικοί που έχουν πολλά σπίτια... Γιατί δεν δίνουν σε μια οικογένεια ένα σπίτι από τα πολλά. Δηλαδή ο άλλος έχει 40 ακίνητα. Τι αν τα κάνει, πάρει μαζί του.
0: Από το πόλεμο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο πρωθυπουργός μας.
1: Έχει 40 ακίνητα ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Ένα λεπτό. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά σας, τα παιδιά μου.
1: Ο άλλος που έχει 122 ακίνητα, του Βαρβιτσιώτη, ο γιος.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως τον μπερδεύουν με εταιρείες με το ένα
0: λεπτό
1: πάνω στο άλλο και σε μπερδεύουν και σου λένε δεν είναι ένα σπίτι,
0: έχουνε.
1: Είναι κομμένο στα τέσσερα και
0: όταν
1: φαίνεται
0: λοιπόν
1: ακριβώς ότι είναι 122 και γίνεται το έλα να δεις. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω, αλλά
0: μάθε...
1: αυτοί που έχουν πολλά σπίτια και ενδιαφέρονται πολύ για το λαό τούτο και είναι πολιτικοί, ας προσφέρουν ένα σπίτι σε αυτούς οι οποίοι έχασαν το σπίτι
0: έρχεται,
1: τους.
0: Έρχεται τριπλός ναι. έμφυα, ακούστε τώρα για να δείτε πόσο μας αγαπάνε. Και πώς τα 40 σπίτια τους θα γίνουν.
1: Καλά, εδώ Ουκρανία, βλέπω στο Earth News, πολύ νεκρή ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 17 νεκροί, 43. Αυτός ο πόλεμος δεν έχει τελειωμό, ρε παιδί μου. Έχει αρχίσει. Και τι στην οργή φυτρώνουν εκεί πάνω, δεν σκοτώνονται άνθρωποι, δεν πονάνε ψυχές από τη μια πλευρά και από την άλλη να σκεφτούν τι θα πρέπει να κάνουμε. Εκείνος ο Ζελένσκι έχει κολλήσει εκεί πέρα, πεθαίνει κόσμος. Ο Ζελένσκι ζει και ο Πούτιν ζει.
0: Γιατί
1: και έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι πολιτικοί στους πολέμους είχαν
0: λοιπόν,
1: ζήσει κατά κάποιον τρόπο.
0: Μπορεί να ακούνε και Ρώσοι και Ουκρανοί και να βγουν.
1: Ναι, εμάς, ναι, τώρα
0: δεν το
1: ειδικά εμάς ακούνε.
0: Αυτό
1: ναι.
0: που σου λέω, ξέρω εγώ τώρα τι σου λέω. Λοιπόν, στο Ζελένσκι και τη χώρα της Ουκρανίας όταν επιτέθηκε η Ρωσία και εμείς δώσαμε όπλα και χρήμα. Βέβαια να ξέρεις ότι εκεί λοιπόν, φεύγουν οι άνθρωποι, το σκάνε και μόνο κάτι γέροι έχουν μείνει να πηγαίνουν. Τους δώσαμε όπλα και χρήμα για να απαντήσουν στις ρωσικές επιθέσεις. Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλω λίγη ελληνική ταινία τώρα, δεν σε διακόπτω. Μου λες πολλά και με μπερδεύεις. Θα τα πούς. Έχει στείλει και κάτι φωτογραφίες εδώ με κάτι καθίσματα δίπλα στους κάδους. Να σου πω, έχουν γίνει κάδοι σαλόνια. Μετά, εδώ βλέπω μια φωτογραφία. Πού είναι αυτό, πού το έχεις βγάλει?
0: Αυτή η φωτογραφία είναι το χαρτοκούτι, ξέρετε.
1: Όχι, δεν είναι το χαρτοκούτι, είναι δύο κάδοι και δίπλα είναι μια πολυθρόνα.
0: Α, ναι, έχουν οι πατρινοί και οι πατρινιές, κυρίες και κυρίες, κοιμώα και.
1: Και εδώ πέρα βλέπω πολυθρόνα,
0: σκαλιστή,
1: ναι. Τα πετσαρία βλέπω.
0: Τα έχω στο προφίλ μου
1: ναι,
0: όλα.
1: Τα έχεις στο προφίλ σου και τα έχεις
0: μία
1: φέρει και εδώ.
0: Με τους βάρβαρους.
1: Ναι.
0: Όταν η κάδη είναι άδεια.
1: Ναι.
0: Όταν κάνετε ανακαινήσεις σπιτιών και δεν χρησιμοποιείτε τους οικοδομικούς κάδους, πώς περιμένετε να λειτουργήσει η πόλη? Εδώ βανδαλίζουν τον τελευταίο ελεύθερο τόπο που είναι η Πλάζ. Αποξήλωσαν τι λες στην Πλάζ. Στην Πλάζ έχει πολύ ωραίες χωμάτινες διαδρομές με αλμερίκια και χαμηλό
1: ποτισμό. Για κάτι έχω πάρει εδώ πέρα. Άγιον Όρος λέει τόπος για οκνηρά αρσενικά. Τι είναι αυτό?
2: Σας καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Να ευχηθώ στον πρόεδρο του συλλόγου, τον Κώστα Κλαπαρχίδα, ό,τι καλύτερο αφήτερο για το σύλλογο,
1: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, να σας πω.
0: Άκου,
1: ναι.
0: Να προσέχεις τα βίντεο, γιατί εγώ κατάλαβα πριν με το που άκουσα την πρώτη λέξη.
1: Τι είναι, για πες με εσύ που το ξέρεις αυτό, τι, είναι ένας μοναχός που μιλάει μες στο πηγάδι.
0: Ναι, μόνο που αυτός είναι ένας σατυρικός.
1: Ναι, το καταλάβαμε αυτό και το κλείσαμε αμέσως γιατί έχει και διαφορά.
0: Να τα ακούσω τα βίντεο, γιατί εγώ να ξέρετε.
1: Δεν προλαβαίνω, πού να τα ακούω. Έρχονται, το δίνω. Το είδα και Άγιον Όρος τόπος για οκνηρά αρσενικά, τι είναι αυτό.
0: Είδες, εσύ Άγιον Όρος και λες. Λοιπόν, να πάμε στις βαρβαρότητες μας. Όταν λοιπόν, σήμερα ήταν ένα συμμαθητής μου, είναι και κάποιας ηλικίας, έχει πάρει και κάτι κιλά παντρεμένος άνθρωπος. Και καθόταν ο Κλαδόν και μαζί με συναδέλφους του άλλαξαν σε αυτή την πολύ ωραία, είναι ο τελευταίος, για να ξέρουν οι ξένοι που μας ακούνε, ελεύθερος τόπος της Πάτρας. Ελεύθερος με ζωή, με πράσινα, με πουλιά κτλ. Εκτός ότι έχουν σπάσει την ξύλινη πεζογέφυρα, αποξήλωσαν, βανδάλισαν στην κυριολεξία 300 φωτιστικά. Είναι αυτό ο χαμηλός φωτισμός για να μην ενοχλούνται τα έμβια όντα που είναι μέσα
1: καλά,
0: στο
1: θα σου βάλω, θα σου βάλω τώρα, ναι, θα σου βάλω πανηγύρι.
0: Σήμερα...
1: Πανηγύρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά. Θέλω ένα πιο μεγάλο χειροκρότημα εδώ στον κύριο Πλακιά, παρακαλώ. Σε όλη την ορχήστρα μας, όλους τους συναδέλφους, συναδέλφισσες που ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι. Καλή Παναγία σε όλους. Με υγεία,
1: και εμείς και εμείς να ευχηθούμε.
0: Ναι. Και για σας και στις οικογένειές σας.
1: Αυτά είναι τα πανηγύρια μας και γι' αυτά ζούμε το καλοκαίρι.
2: Είμαστε
1: αυτά
2: για
1: ζούμε.
2: Τα πανηγύρια.
1: Ναι. Γιατί είμαστε, εμείς πάμε στα πανηγύρια και μας αρέσουν.
0: Θα περάσουμε καλά μέχρι το πρωί. Μπάρε μου, μη μας στεναχωριέσαι. Εδώ δεν θες γυαλιά ηλίου, γιατί βλέπω πολλά δεν. Έτσι. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Είμαστε έτοιμοι. Όσα ορκιστήκαμε. Αγάπη μου μαζί.
1: Αυτό τώρα είναι δημοτικό τραγούδι, έτσι. Για πάμε.
0: Στα χειρόνα έγινα. Ας μη συμπλοκή.
1: Ωπα.

0: Λοιπόν, εδώ έχω να πω ότι στο Πετρωτό, Άγγελε, θα έρθεις για μπύρες 8 Αυγούστου. Είδα και τις μεγάλες αφήσεις στον δρόμο. Τι κάτι άλλο, θα έρθεις να ακούσεις. Εκεί, στο Πετρωτό. Ναι, εκεί. Α, έχει και αύριο ή απόψε.
1: Δεν ξέρεις εσύ όσο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα. Ναι, δεν το. Νομίζω απόψε. Βελισάρης είναι. Δεν το ξέρω. Ή απόψε ή αύριο θα έχουμε εκεί γλέντια. Γιορτάζει η μεταμόρφωση Σωτήρος.
1: Κάτσε στο πανηγύρι με το τραγούδι που άκουσα. Γιορτάζει η μεταμόρφωση του Σωτήρος ή η μεταμόρφωση της Πινελόπης.
0: Για να κλείσουμε τον ήχο, θα παρακαλέσω Νίκο. Λέγε εσύ, Άγγελε, λέγε.
1: Λέω η μεταμόρφωση του Σωτήρου στο ακυβέρνητο καράβι αγάπη μας μπερδεύει λίγο εμένα στο μυαλό, λίγο όλα αυτά.
0: Λοιπόν. Τα πανηγύρια μας, Άγγελε, τα πανηγύρια μας. Θυμάσαι πώς νιώσαμε όταν δεν μπορούσαμε να βγούμε από τον κορονοϊό έξω, δεν υπήρχαν πανηγύρια.
1: Εσένα το πανηγύρι σε πείραξε ή που απάντησε.
0: Μα έχω κι άλλο πανηγύρι εδώ. Για να δούμε που είναι αυτό. Όχι, Λακωνία, να πάμε και κάτω, Λακωνία, για να δούμε πώς χορεύουν αυτοί. Για πάμε.

0: Λοιπόν,
1: αύριο μου λέει εδώ Γιατράκος, ο οποίος είναι και αυτός στο κόλπο εδώ με την εκπομπή. Αύριο μου λέει είναι το πανηγύρι. Ο κύριος Γιατράκος θα είναι πρώτος. Θα είναι πρώτος και θα χορεύει την ιδιά και θα γίνει ο χαμός. Θα πέσουν. Θα φύγουν τα μικρόφωνα και τα όργανα από τους οργανοπαίχτες. Για πρώτη φορά δηλαδή θα γίνει το έλα να δεις.
0: Ήθελα να συναντήσω το Χαρίλαο τον Τρικούπη, ο οποίος εμπνεύστηκε μια άλλη Ελλάδα την οποία την καταστρέφει.
1: Έχω νόμιζα ότι θα έλεγες να συναντήσω το Χαρίλαο το Φλωράκι. Για πάμε, έχω κανέλι, έχω κανέλι, για να δω.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και εκεί που η μπανάνα έκανε 3 φράγκα, θα κάνει 23 φράγκα η μπανάνα. Mm-hmm. Αλλά η μπανάνα...
1: Τι φράγκα έχουμε τώρα. Μπερδευόμαστε. Τι λέει η κανέλη.
2: Ανάμετα θα σου λένε ότι είναι υγιεινή τροφή για αρρώστους, γέρους, ξεδοντιασμένους, μωρά παιδιά.
1: Έχει ο ξεδοντιασμένος τρώει μπανάνα, ε. Γιατί δεν έχει δόντια. Με το πάπου. Κάτσε, παίρνουμε γνώσεις τώρα, περίμενε.
2: Μέγα 23, μέγα 43. Θα σου κάνουν και μια προπαγάνδα για να πάρεις μπανάνα. Θα πέφτεις πάνω στις μπανάνες και θα αισθάνεσαι μαϊμού. Διότι η πολιτική είναι μαϊμού. Η πολιτική θα είναι μαϊμού.
1: Στο έχω πει, Άγγελε. Στο έχω πει ότι η πολιτική είναι μαϊμού. Λοιπόν, για λέγε.
0: Πήγα να συναντήσω το Χαρίλαο Τρικούπη. Ναι. Και μιλάω για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Αντιρίου Ρίου. Μη θυμάσουν και το Λοκαρνάνε, οι απέκυδες και έχουμε τίποτα επεισόδια. Mm. Λοιπόν, και όπως περπατάω στην πεζογέφυρα πάνω, τι βρήκα. Σκουπίδια, παιδιά. Όπου πάω, λες και είμαι μαγνήτης εγώ, παγκόσμιος. Ήταν δύο χαρτόκουτα τέλος πάντων. Ναι. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Πήρα και τα δύο χαρτόκουτα για να μην έχετε απορία. Δεν ανέβηκε κάποιος ασυνείδητος και τα πέταξε. Αυτά συνήθως λόγω του δυνατού ανέμου και της απροσεξίας κάποιων οδηγών στα φορτηγά φεύγουν από τη θέση τους και καταλήγουν εκεί. Πήρα τα δύο χαρτόκουτα. Βρήκα και ένα φτερό αυτοκινήτου επίσης. Το μικρό είχε σπάσει. Πήρα τα δύο χαρτόκουτα. Κατέβηκα στο αντίριο. Είχα ένα δίλημα. Να γυρίσω στο Ρίο, στον κάδο του Δήμου Πατρέων, οικισμός Ρίου, ή να πάω στο αντίριο Δήμο Ναυπακτίας.
1: Ναι.
0: Οπότε πήγα Δήμο Ναυπακτίας, Δήμος Αντιρίου, όλοι κάδοι μια χαρά και πέταξα εκεί τα σκουπίδια.
1: Μπράβο.
0: Έχουν ξεφύγει, βλέπω αναρτήσεις παντού, στην Κυλλήνη, στην Επανομή, Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ τώρα βλέπω μια ανάρτηση, άκου δώσε βάση τώρα εδώ. Κάποτε ο πατέρας μου μου είπε δεν θα σκύβεις το κεφάλι σου για κανένα και μετά Νίκο Γιατράκο θα πάμε σε τραγούδι. Λοιπόν, είπε ο πατέρας, γράφει αυτός ο φίλος εδώ, κάποτε ο πατέρας μου, ο πατέρας του δηλαδή, του είπε δεν θα σκύβεις το κεφάλι σου για κανέναν γιατί μετά το όνομά σου ακολουθεί το επίθετό μου.

0: Λοιπόν, Άγγελε, θα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Καπισόπουλο, τον Γιάννη, να πω για τους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να ακούσει μαζί μας τον νέο για το Καραμανδάνιο.
0: Θα τα ακούσει. Λοιπόν, ο κύριος Καπισόπουλος, κοινωνιολόγος, πολιτιολόγος, πρώην καθηγητής και διευθυντής στο ΑΤΕΙ Πατρών και επίκουρος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θέλω εδώ να σταθούμε σε αυτό το πολιτικών επιστημών, καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καπισόπουλε, καλησπέρα.
2: Χαιρετώ την ισιότητα της δημοσιογραφίας.
0: Τα παραλέτε, κύριε Καπισόπουλε, τα παραλέτε.
2: Να μου επιτρέψετε.
0: Εμείς εδώ μια παραγωγή κάνουμε.
2: Καθαρά μιλώντας. Να είστε καλά πάντοτε.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα θέμα, όπως σας είπα, το οποίο ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, είναι ο Άγγελος στη γραμμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ακούω,
2: τον χαιρετώ.
0: Ναι. Αυτή την είδηση, βέβαια, την έχουμε ξανακούσει σε άλλη είδηση πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο, που σκότωσε τον πατέρα του, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τώρα εδώ πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος προκειμένου να πάρει 1000 πόσα. Ενός εκπαιδευτικού η σύνταξη και της μητέρας του, άντε να φτάνει στα 1500 ευρώ. Έβαλε τον πατέρα του, βέβαια δεν το ξέρουμε, αν φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να έφτασε στο σημείο να τον σκοτώσει και να τον βάλει στην κατάψυξη, αλλά μάλλον να πάρω το σενάριο το πιο έτσι ανεκτό, θα έλεγα, στα δικά μας τα δεδομένα, να πάρω το σενάριο ότι πέθανε ο πατέρας του και προκειμένου να κρατήσει, να λαμβάνει τις συντάξεις, τον έβαλε στην κατάψυξη. Εδώ θέλω το πρώτο σχόλιο και θα προχωρήσουμε.
2: Λοιπόν, εγώ σχετικά με αυτό το γεγονός, καθώς και άλλα, έχω να σας αναγγείλω ένα νέο.
0: Ναι.
2: Ότι στην εποχή μας γεννιέται ο άνθρωπος φρίκι.
0: Ναι.
2: Τα μοντέλα αυτά που τα βλέπετε, διότι η κοινωνία έχει μιμητισμό.
0: Τι ωραία το είπατε τώρα, τα μοντέλα αυτά. Πολύ δυνατή η έκφραση.
2: Των ανθρώπων, τα μοντέλα αυτά των ανθρώπων που διαπράττουν τερατουργήματα έχουν συνέχεια και είναι αρκετά την τελευταία χρονιά. Αυτά λοιπόν θα φτιάξουν, χωρίς να το θέλουμε, τον άνθρωπο της φρίκης. Ο άνθρωπος της φρίκης θα είναι δίχως,
0: ναι,
2: με τερατουργήματα που θα διαπράττει συνεχώς.
0: Ναι.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάδεια αυτής της κοινωνίας, διότι εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ψυχή και έναν ψυχισμό. Τον ψυχισμό τον πολέμησε ο ναζισμός και γι' αυτό έφτασε σε αυτά τα τερατώδη εγκλήματα που έκανε ο ναζισμός. Μην ξεχνάτε, έκανε τερατώδη εγκλήματα ο ναζισμός. Ο Γκεσταμπίτης έβγαζε σχολή 2,5 χρόνια, στην οποία προσπαθούσαν να του μειώσουν τον ψυχισμό και την ψυχή. Φανταστείτε ότι ο άνθρωπος, αν χάσει την ψυχή του, τι είναι, ένα τέρας είναι.
0: Ναι.
2: Η ψυχή είναι αυτή που τον κρατάει, ο ψυχοπνευματικός κόσμος του.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν, για να μην σας πάρω έτσι μονότερμα, ναι, σας λέω, έχουμε ένα νέο μοντέλο με τα τερατουργήματα, τα φρικιαστικά αυτά. Έχουμε απώλεια, έλλειμμα πλήρες σεβασμού στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη ζωή. Για το τίποτα, για ασπιρίνη σκοτώνουμε.
0: Ναι.
2: Είδατε αυτόν που σκότωσε την Αγγλίδα, την κοπέλα, την Αγγλίδα.
0: Την έβαλε μες στη βαλίτσα.
2: Που μάλιστα ήταν αγαθοεργός. Μπορεί να το συλλάβει νορμάλ μυαλό αυτό και άνθρωπος με ψυχισμό? Είναι δυνατόν αυτό, τον ευεργέτη του κατά κάποιο τρόπο? Εδώ δηλαδή είναι να ανατριχιάζεις κατά το χειρότερο τρόπο και να λες μέχρι πού θα φτάσουμε, διότι είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, μάλιστα στην ελληνική κοινωνία, η οποία ήθελε να λέγεται ελληνοχριστιανική κοινωνία. Εδώ σας θέλω.
0: Ναι.
2: Πώς ήρθαν αυτά τα μοντέλα μέσα μας εδώ τώρα? Έβαλε τον πατέρα του στο ψυγείο? Δεν έκοβε τα δάχτυλά του καλύτερα? δεν έκοβε τα αυτιά του άνθρωπος καλύτερα?
0: Ναι, Άγγελε.
1: Εγώ θέλω να το πάω λίγο παραπέρα. Δυστυχώς, αν δείτε το αστυνομικό δελτίο, δεν είναι η πρώτη, κρίμα. Υπάρχουν και άλλες μοντέρνες καταψύξεις, να το πω έτσι, παρατημένων ζωντανών ανθρώπων που παραμένουν στα αζήτητα.
0: Τώρα εδώ ανοίγεις θέμα, γιατί είχαμε και την είδηση, κύριε Καμπισόπουλο και εγώ Σταντίνου, είχαμε και την είδηση ενός γυροκομείου που έκαναν ό,τι έκαναν εκεί και ζήτησαν από τα παιδιά τους να έρθουν να πάρουν τους γονείς τους. Και δεν πήγε κανείς να πάρει τους γονείς του.
1: Λοιπόν, για να μην πάρω και το χρόνο τον κύριο Καμπισόπουλο, ναι. Λέω λοιπόν ότι αντιλαμβάνομαι την ένταση και το αχ που κάνει η κοινωνία τη ζούμε, αλλά εγώ δεν πέφτω από τα σύννοφα, γιατί ακριβώς έχουν χαθεί οι συνθήκες ενός συνόλου που λέγεται κοινωνικό. Πλέον είμαστε υπήκοοι, δεν είμαστε πολίτες, υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε λίγους. Δηλαδή τι θέλω να πω, έχει φτωχοποιηθεί το σύμπαν, δεν δικαιολογώ καμία τέτοια πράξη, δεν δικαιολογώ αυτό που έγινε, δηλαδή είναι αδιανόητο να τον βάλει στην κατάψυξη, έχουν γίνει και άλλα τέτοια και ανακαλύπτανε μετά πτώματα.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω ότι έχει καταρρεύσει ο κοινός νους και δυστυχώς εκεί που χάνεται η λογική είναι στους τόπους και τους χώρους που εχμαλωτίζουν ανθρώπους και παραμένουν στα αζήτητα.
0: Και μάλιστα, κύριε Καμπισόπουλε, η αδελφή, η κόρη του δασκάλου που τον πήγε, τον είτε τώρα από θάνατο είτε από... δεν θέλω να μπω καθόλου στη σκέψη ότι τον σκότωσε τον πατέρα του για να πάρει τη σύνταξη, αλλά τέλος πάντων ότι μπορεί να πέθανε ο πατέρας του και σου λέει προκειμένου να πάρω τη σύνταξη να τον έχω στην κατάψυξη. Έπαιρνε τηλέφωνο η αδελφή του και ρώταγε τώρα, κύριε Καμπισόπουλε, τον αδελφό της και έλεγε τι κάνει ο μπαμπάς, και μου λέγε καλά, τα ίδια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Με πια νευρικό γέλιο, όπως τη ρεπόρτερ του Open που το παιδί έπαθε κρίση πανικού εκεί μέσα στις φωτιές και πήγαν να την κρεμάσουν. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει η κοινωνία να πέφτει από τα σύννεφα, γιατί επικρατεί μία βαρβαρότητα.
0: Μισό λεπτό. Οι άλλοι πήδησαν από το... Έχουμε ιστορικά ντοκουμέντα. Ναι. Πήδησαν από το πάνω στο... Κύριε Καμπισόπουλες, μου διαφεύγει τώρα το ιστορικό γεγονός προκειμένου να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Ναι, αυτές. Δηλαδή, ορισμένα πραγματάκια θα πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό εννοώ. Ότι θα πρέπει να το δούμε για να μην φτάνουμε σε τέτοιες απονενοημένες κινήσεις, κύριε Καμπισόπουλε.
2: Εγώ, αγαπητέ Ιωάννη, και αγαπητέ Άγγελε, θα ήθελα να πω το εξής. Ή θα φτιάξουμε μια κοινωνία της ανθρωπιάς, ή θα φτιάξουμε μια κοινωνία της...
0: Το ερώτημα είναι αν μπορούμε όμως, κύριε Καμπισόπουλο, αν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα αυτό.
2: Μπορούμε, πάση θυσία, αν και παρεμβαίνουν ξένοι παράγοντες και δάκτυλοι. Εδώ σας επανέρχομαι. Εάν το σχολείο δεν γίνει κοινωνικά ανθρώπινο, χάσαμε το παιχνίδι τελείως.
1: Συγγνώμη, αλλά στο σχολείο έγινε εμπόρευμα και η γνώση, οπότε...
2: Εγώ αυτό το βάζω σε παρένθεση, αγαπητά Άγγελε. Εγώ τώρα λέω το εξής. Εάν δεν γίνει το σχολείο ανθρώπινο με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, πάμε χαμένοι.
0: Γιατί μήπως εκεί δεν είχαμε εικόνες που ο ένας μαθητής χτυπούσε τον άλλον αλίπητα.
2: Όχι, τα μεμονωμένα πράγματα και τα λοιπά. Το ζήτημά μας είναι το εξής. Έχουμε μάθει πρώτα απ' όλα στο σχολείο το σεβασμό προς το θηλυκό. Εγώ προσωπικά έμαθα τι σημαίνει γυναίκα μετά τα 45. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε έτσι σας λέω.
0: Ναι.
2: Δεν ήξερα τι σημαίνει θηλυκό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι θηλυκό. Λοιπόν, στα σχολεία θα μάθουν σεβασμό προς το θηλυκό. Πρώτος κανόνας. Δεύτερον, σεβασμός προς την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί. Είναι βαπλή που λένε οι Γάλλοι. Τίποτα.
0: Εδώ λέει τώρα ο Νίκος εδώ και από το σπίτι. Δεν πρέπει να ξεκινήσει και κάτι από εκεί.
1: Εννοείται.
2: Το σπίτι έχουν πάψει δυνατότητα. Αγαπητέ Γιάννη, ναι. Το σπίτι οι δυνατότητες έχουν πάψει. Λόγω του οικονομικού τερατουργήματος. Δουλεύει ο ένας στην Αθήνα, δουλεύει κι ο άλλος. Συναντιόνται 10 το βράδυ. Τι έγινε, Μαρία, άσε μέρα να πάω να κοιμηθώ, τσι λέει. Αυτή είναι η συζήτηση και ο διάλογος που κάνανε και με τα παιδιά και το αντρόγενο. Επνίγηκε ο κόσμος κάτω από το οικονομικό βάρος. Εγώ θα σας κάνω ένα άλλο ερωτηματικό. Έχουμε μια πολύτεχνη οικογένεια. Έχει δικαίωμα ο πατέρας να πει στη μάνα, θα βγούμε μια φορά με τα παιδιά μας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο.
0: Μα τα παιδιά δεν θέλουν
2: χρόνια
0: να βγουν με τους γονείς. Αυτό το έχουμε
2: προσέξτε,
0: καταλάβει, το έχουμε εμπεδώσει αυτό.
2: Λέω, στα 10 χρόνια συνύπαρξης με 3 παιδιά ή με 4 μπορούν να πάνε να φάνε για να γιορτάσουν τη μάνα ή τον πατέρα. Στα 10 χρόνια μια φορά αν μπορέσει να πάει μια οικογένεια. Εγώ δεν βρίσκω.
1: Όταν
2: εγώ
1: είναι μικρά,
2: δεν βρίσκω.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω εγώ, τώρα, απλά όταν είναι μικρά τα παιδιά να πω, μεγαλώσουν, δεν γίνεται
0: να
1: αυτό.
0: Να αφήσω αυτό που θέλει πολλή δουλειά, να πάω σε κάτι το οποίο έρχεται, κύριε Καμπισόπουλε, και θα ήθελα και τη δική σας τοποθέτηση. Λοιπόν, το θέμα το οποίο έρχεται και που δεν έχει κάνει κανείς τίποτα, ούτε λέγεται, ούτε ακούγεται, είναι ότι οι γονείς μας και οι ίδιοι εμείς αργότερα φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και ρυθμίζοντας το ζάχαρο, να το πω τόσο απλά, και ρυθμίζοντας την πίεση και ρυθμίζοντας όλα που βοηθάει η επιστήμη να ζήσεις περισσότερο, έχει φτάσει ένα σημείο να έχουμε μία ασθένεια, την άνοια, η οποία είναι δεν υπάρχει χειρότερη ασθένεια από αυτήν, να έχεις έναν άνθρωπο να μην μπορείς να συνονοηθείς. Πύργος της Βαβέλ, Βαβυλώνας. Να μην μπορείς, να μην σε αναγνωρείς, να μην σε ξέρει. Εκεί λοιπόν δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στα προγράμματα των πολιτικών να δημιουργηθούν μεγάλοι χώροι φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών.
1: Και όχι μόνο.
0: Κύριε Καμπισόπουλε, κύριε Καμπισόπουλε.
1: Συμπληρώνω μόνο τούτο, ότι υπάρχουν πια και ψυχικά νοσήματα, ψυχιατρικά, και αυτό που μου έλεγε ένας κορυφαίος επιστήμονας του χώρου αυτού είναι ότι πάρα πολλοί ηλικιωμένοι χρειάζονται όχι απλά γενικά γυροκομείο όταν υπάρχουν προβλήματα. Χρειάζονται και ψυχιατρικές μονάδες που δεν υπάρχουν.
0: Μια πρόταση που είχε παίξει στα ραδιοφωνικά πρωί για το 409 να γίνει ένα τέτοιο νοσοκομείο, νομίζω ο κ. Μπονάνος, ο αντιπεριφερειάρχης, το είχε πει αυτό. Κ. Καμπισόπουλε, πέστε μου, δεν είναι αυτό ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αρχίζουν οι πολιτικοί να το βλέπουν και να μας λένε αν θα το εντάξουν στα προγράμματά τους?
2: Καταρχάς η Άνια έχει το σύνδρομο της μοναξιάς. Άτομα μοναχικά οδηγούνται στην Άνια. Εάν ο πυρήνας της οικογένειας παραμένει όπως ήταν λίγο παραδοσιακός και τα ηλικιωμένα άτομα παραμένουν μέσα στην οικογένεια, δεν φοβίζει τόσο πολύ η Άνια. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Πρέπει να υπάρξουν δομές.
0: Δομές, ακριβώς.
2: Μισό λεπτό. Πρέπει να υπάρξουν δομές. Υπάρχει ικανότητα για να διαμορφώσουμε δομές. Εδώ δεν κοιτάτε τι γίνεται.
1: Σήμερα που μιλάμε, ψυχιατρική δομή δεν υπάρχει. Υπάρχει το άσυλο Ανιάτων και τα ιδιωτικά γενικής χρήσης γυροκομεία, όπου πλέον το μηνιαίο κόστος είναι στα 1.350 ευρώ.
2: Ναι, έχουμε τα παλιατζίδικα, αγαπητέ Άγγελε, έχουμε τα παλιατζίδικα. Πάλι σε πετάω στο παλιατζίδικο. Άφησε την αυτή τη συζήτηση, βάλτε σε παρένθεση.
1: Θεσμικά.
2: Διότι ερευνήσεται ο άνθρωπος σήμερα με ορισμένα πράγματα.
1: Επειδή είχε υποσχεθεί γρήγορα, γιατί έχω και μια ιστορία πολύ σοβαρή με τον Καραμανδάνιο, είχε υποσχεθεί τον προσωπικό βοηθό ή ανθρώπους που θα συμπαρίσταται στις οικογένειες. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει ανοϊκά συμπτώματα, κυρίως χρειάζεται βοηθούς που να γνωρίζουν πάρα πολλά, φαρμακολογίες, συμπεριφορές, φροντίδες κτλ. Ούτε αυτό έγινε. Και αν μπει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσεις κυρίες που έχουν ανάγκη για δουλειά, γιατί δεν θα βρεις εξειδικευμένες, τότε υπάρχει απόλυτη οικονομική καταστροφή. Μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Καμπισόπουλε.
2: Αγαπητέ Ιωάννη, δεν επεκτείνομαι άλλο για να μην τα πολυλογούμε. Το ζήτημά μας είναι η κρατική οργάνωση και η κοινωνική συμπεριφορά μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο. Εάν αυτές οι οδικές γραμμές δεν υπάρχουν, ουέ της ηττημένης. Ή να γίνουμε μια κοινωνία που να μοιάζει περισσότερο στην Νορβηγία, όταν είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου κατά τον τελειότερο τρόπο και δεν τον πετάνε στο πεζοδρόμιο.
1: Σωστό.
2: Ή δεν τον πετάνε σαν τον Έλληνα συνταξιούχο της σημερινής εποχής. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι οδηγούνται στη σφαγή σήμερα. Βάσει των μισών που παίρνουν, βάσει τη συντάξεων που παίρνουν.
1: Λοιπόν, οι οποίοι Νορβηγοί, Σουηδοί, Δανείοι και τα λοιπά είναι απόγονοι των βαρβάρων, των Βίκινγκς. Δεν είναι απόγονοι του Αριστοτέλη, του Σοφοκλή, του Σοκράτη, του Αριστοφάνη. Εδώ θέλω να πω ότι αποκτηνοθήκα. Μεγάλο το θέμα και θα κάνουμε πολλά λάθη, γιατί σας λέω, δεν υπάρχουν χώροι και οι ιδιωτικοί που άντε πάρ' το, βάλ' το μέσα το κορμί μιας ψυχής, απαιτεί τεράστιο κόστος και το κυριότερο, συμβαίνουν δραματικά πράγματα. Ξέρω τι σας λέω αυτή τη στιγμή. Δεν λέω λόγια του αγαπητέ.
2: Αγαπητέ Ιωάννη, το κλείνουμε.
0: Το κλείνουμε εδώ τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον. Να πείτε το πανηγύρι της Κέρτεζης.
0: Α, πότε?
2: Με τον Άγγελο.
0: Πότε, πότε?
2: Το πανηγύρι της Κέρτεζης τώρα, της Παναγίας.
0: Α, της Παναγίας.
2: Οπότε θα βρούμε και τον Κούρθαλα.
0: Θα φέρω τον Άγγελο να χορέψει.
2: Τον αγαπητό.
0: Τον Πάνο.
1: Εγώ θέλω ένα πανηγύρι με Μπομπ Μάρλεϊ και Έλβις Πρίσλεϊ να ακούω όμως.
2: Ναι. Αγαπητέ Άγγελε, να έρθεις απάνω, να νιώσεις πώς είναι το χωριό.
0: Κύριε Καμπισόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεννιέται ο άνθρωπος φρίκι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζω... γεια σας, γεια σας κύριε Καμπισόπουλε. Πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε, Άγγελε, θα τα πούμε. Πάμε στο τραγούδι.

0: Και όλα αυτά, Άγγελε, ναι. Η αγάπη στην κατάψυξη.
1: Έχω την εντύπωση το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ναι. Ο γιος, γιατί έχουμε και τέτοιο τύπου προβλήματα, εκεί να δεις σκοτάδι, εκεί να δεις, έκανε χρήση ουσιών. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι εκεί αναφέρεται, ναι, όπου ο πατέρας και η μητέρα και τα λοιπά καλούνται να αντιμετωπίσουν...
0: Θέμα ουσιών είναι τα πάντα, μην νομίζεις. Θέμα
1: ουσιών. Σήμερα, επειδή πολλά έχω ακούσει, γιατί είμαι έτσι επιθετικός με τους θεσμούς για το Καραμανδάνιο, η ιστορία έφτασε στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας. Ξέρω πάρα πολλά και ακούστε, ενημερώθηκε η κυρία Ανακρίτρια για το γεγονός, γιατί έρχεσαι και διακοπές από άλλα μέρη και ελπίζω να μην χρειαστεί το Καραμαντάνιο. Αφενός μένει γιατί η μία ακτινολόγος, αν λέω σωστά την ειδικότητα, έκανε 25 εφημερίες το μήνα το προηγούμενο διάστημα, και αφετέρου γιατί από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, γιατί πρέπει να πάρει την άδειά της να πάρει μια ανάσα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει. Θα είναι κλειστό το ακτινολογικό. Mm. Τι σημαίνει ότι θα τρέχετε στον Αγιαντρέα ή στον Ρίγκο κλπ.
0: Δεν μας το είπε ο κ. Σελεξόπουλος.
1: Ναι, σήμερα όμως ενημερώθηκε η Ανακρίτρια. Ελπίζω η κυρία Ανακρίτρια να μας δείξει για...
0: Πότε είχαμε βγάλει τον κύριο Αλεξόπουλο. Σήμερα ενημερώθηκε...
1: Η κυρία, υπάρχει διαδικασία προανάκριση, ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, δεν είναι κάποιο ποινικό, όμως πραγματικά ελπίζω, επειδή ξέρω το παρασκήνιο, να φτάσει εκεί που πρέπει για να ενεργοποιηθεί ο Υπουργός, γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν από κάτω δεν τρέχει τίποτα. Συγγνώμη που γίνομαι σκληρός, δεν μπορεί να έχει περάσει κρίση λουκέτου το Καραμανδάνιο και να μην γνωρίζουν σε ποια τμήματα και ποιες ειδικότητες πρέπει να ζητηθεί 6 μήνες πριν ή ακόμα καλύτερα ένα χρόνο ο ανάλογος επιστήμονας. Είναι απάνθρωπο. Ταλαιπωρείται κόσμος και το χειρότερο ότι όλα αυτά πρέπει να τα συνηθίσουμε. Ή για τον παππού και τη γιαγιά και τα μπλε όλα τώρα, γιατί τρέχει ο χρόνος.
0: Τρέχει ο χρόνος και εγώ θέλω να βάλω τώρα το Θανάση στο Βέγκο στην ταινία. Θανάση.
1: Να είναι στα επίγοντα των νοσοκομείων και να είμαστε πάνω από το κεφάλι τους 12 και 14 ώρες και τηλεόραση να μου δείχνει τα ανακαινισμένα επίγοντα.
0: Όχι, να τα δείχνει και αυτά, να τα δείχνει και τα άλλα. Δεν είναι
1: τα ανακαινισμένα. Πάμε στις ασφαλιστικές.
0: Για πάω στον αγαπημένο μας ηθοποιό, τον Θανάση το Βέγκο, στην ταινία Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι.
2: Κύριε Διευθυντά, έχω έρθει μέχρι εδώ, και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενινταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας.
3: Κύριε Μαγκάνα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000.
2: Μιχτά! Καθαρά 13! 8 χρόνια υπηρεσία!
3: Και είχατε ξεκινήσει, αν ενθυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια... Τριπλασιάσατε το μισθό σας.
2: Και εγώ, εάν ενθυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1.10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι, τσι-τσι-ρι-τσι-τσι.
0: Λοιπόν, Άγγελε, αύριο, εσάβριο τα σπουδαία.
1: Πολύ,
0: γιατί θα σου πω αύριο γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί η Εκκλησία κοιμάται τον ύπνο το βαθύ.
1: Ναι,
0: η Εκκλησία κοιμάται τον ύπνο το βαθύ. Το βαθύ.
1: Λοιπόν,
0: κάτι είπε ο γιατράκος, δεν το λέω στον αέρα. Άγγελε, θα τα πούμε. Τι να πούμε τώρα, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις τον καπνό, ρε παιδί μου, και δεν πιάνεται κιόλας. Λοιπόν, να σου πω.
1: Αύριο,
0: και βέβαια, και αυτό. Αύριο, Άγγελε, συνέχισε τις βουτιές σου. Θα στείλουμε αύριο καΐκι να σε ψαρέψουμε.
1: Ναι, τι με σαρβέλα.
0: Γεια σου, Άγγελε, καλό απόγευμα.

Άκου ο άνθρωπος τώρα στο Μιστρά Αφρούριο με κάμερες και σηματοπλέγματα, το ξενοδοχείο που έκρυβε τη σωρό του 90χρονο γιος του. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο τοκτάκια και τώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Γιατράκο και, και την Μαρία την Αρβανιτάκη. Εσά αύριο είναι τα σπουδαία, την ίδια ώρα 3 και 5. Γεια σας.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανών βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρέως καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών.

Θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια από τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Γιώργος Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Θα αρχίσουμε με ένα καλαματιανό. Σου είπα μάνα, πάντρεψέ με.

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Γιώργος Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαν τούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Ντρόλας, κλαρίνο, Περικλής Τούρλας, βιολί, και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Στις αγροτικές περιοχές των Απαλαχίων των αρχών του 19ου αιώνα, στο τέλος μιας σκληρής μέρας δουλειάς, οι αγρότες αφήνουν επιτέλους την τσάπα τους κάτω. Μαζεύονται στον αχυρώνα της φάρμας, ο καθένας με το φαγητό του, το ποτό του και μια αυτοσχέδια γιορτή στείνεται με τραγούδι και χορό. Βέβαια όχι κάθε μέρα, ωστόσο σίγουρα στο τέλος της εβδομάδας συγκεντρώνονται από την ευρύτερη περιοχή στον πιο μεγάλο αχυρώνα, μοιράζονται τα νέα τους, συζητούν τις σοδιές, τα προβλήματα, τις χαρές. Όλα μπορούν να συμβούν όταν αφήνουν την τσάπα κάτω. Το «hold down», που γίνεται το χαρακτηριστικό όνομα της γιορτής και η σύναξη αυτή με τη σειρά της δίνει την ονομασία της και στον πιο συχνό χορό τους. Ο χορός «hold down» συνδυάζει τις παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, μεταναστών της Ευρώπης από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, με την ένταση των σκλαβωμένων αφροαμερικάνικων ρυθμών, σε μουσική με έντονο ρυθμό 2/4, με βιολί και μπάντζο και τον ήχο των τακουνιών στο ξύλινο πάτωμα. Στη Νέα Υόρκη του 1942, ο Άρον Κόπλαντ δέχεται μια παραγγελία που έρχεται από το Μόντε Κάρλο, από τα ρωσικά μπαλέτα, για μουσική για μπαλέτο που θα έχει τον ήχο της Αμερικής, μια που θα παιχθεί σε παράσταση στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Η χορογράφος Άγνες Δε Μίλ και ο Άρον Κόπλαντ ξεκινούν τη συνεργασία τους για το σενάριο πολύ άσχημα, με βαριές κουβέντες εκατέρωθεν. Όμως τελικά γεννιέται το ρόντεο, με βασικό σκηνικό ένα ράντσο. Μια ντόπια κοπέλα ανταγωνίζεται τις κοπελιές που έχουν έρθει από την πόλη για το ενδιαφέρον, την καρδιά του επιστάτη της φάρμας. Η κορύφωση, το φινάλε της ιστορίας εξελίσσεται στη γιορτή στον Αχυρώνα, όπου η κοπέλα βγάζει τα ταλαιπωρημένα ρούχα της γελαδάρισσας, έρχεται με φόρεμα της μόδας όπως και των κοριτσιών της πόλης και είναι η πιο όμορφη από όλες. Τελικά κερδίζει το τέρι που της πρέπει, όχι τον άξιστο επιστάτη, αλλά τον καλό ευγενικό νέο που σέβεται αυτήν και τον τόπο της. Ο Άρον Κόπλαντ δανείζεται μελωδίες από δύο γνωστά τραγούδια χορού της λαϊκής παράδοσης. Το «Hold Down» του μπαλέτου του είναι και η γιορτή και ο χορός της, όπως η πιο χαρακτηριστική εικόνα και ήχος της λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της εποχής του, του 20ου αιώνα. Και έκτοτε πολύ συχνά συμφωνικό ανκόρ όλων των ορχιστρών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

από τη μουσική για μπαλέτο «Ρόντεο» ή «Ροντέο» του Άρον Κόπλαντ, ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος «Hold Down» με την ορχήστρα New York Philharmonic σε διεύθυνση του Leonard Bernstein. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα πολύ έντονη, θα κάνουμε ταξίδι σε τρία νησιά. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε τη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, δεν ξέρω για κάποιο λόγο ήθελα να ακούσουμε σήμερα Γκαμπριέλ Φορέ. Και έτσι θα ακούσουμε Γκαμπριέλ Φορέ, με εξαίρεση ένα κομμάτι αργότερα του Σέμψη που το λέει Πασπαλά. Λοιπόν, και ξεκινάμε με Γκαμπριέλ Φορέ μέχρι να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα.

0: Είπαμε ότι σήμερα θα πάμε ταξίδι σε τρία νησιά. Το πρώτο νησί, ο πρώτος μας σταθμός είναι η Άνδρος. Και η Άνδρος είναι ένας σταθμός για οικαστικούς λόγους. Θα μιλήσουμε σήμερα για τους ΠΛΟΕΣ. Είναι η 32η διοργάνωση των ΠΛΟΕΣ. Είναι μια έκθεση που έχει γίνει βέβαια θεσμός, όπου ΠΛΟΕΣ η Αθηνά Σχοινά, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή την έκθεση και την επιμελείται από την πρώτη της διοργάνωση μέχρι και σήμερα, και πάντα με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία υπάρχει κωδικοποιημένη σε έναν πολύ ενδιαφέροντα τίτλο. Η Αθηνά Σχοινά, για όσους δεν την ξέρουν, είναι επίτιμη καθηγητρία του ΕΚΠΑ, είναι ομότιμη μάλλον, είναι ιστορικός τέχνης και πολιτισμού και πολλά πολλά πολλά άλλα πράγματα, και είναι και φίλη μου. Λοιπόν, Αθηνά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, τίτλος φέτος είναι «Το ένιγμα της εικόνας, άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται». Για, ναι. Για εξήγησέ μας τον τίτλο.
1: Ναι. Είδα σε μια προσωπογραφία του Κόντουλου ότι δεν υπέγραφε με το όνομά του, αλλά με έναν στίχο που προφητά να ξαναβγεί.
0: Κάνει λίγο διακοπές το τηλέφωνο σου, Αθηνά.
1: Ναι.
0: Κάνει διακοπές λίγο το τηλέφωνο σου. Τώρα είσαι εντάξει όμως.
1: Ναι. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται.
0: Ναι.
1: Έλεγε, ας πούμε, είχε γράψει αντί για την υπογραφή του.
0: Ναι.
1: Και έψαξα και το βρήκα. Σημαίνει, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος περνάει όλη του τη ζωή μέσα από εικόνες. Και σκέφτηκα, μήπως και εμείς γινόμαστε εν τέλει μια εικόνα. Τι είναι εικόνα? Και είπα να κοιτάξω το ένιγμα της εικόνας. Όχι γιατί θα υπάρξει, ας πούμε, δίνει λύση σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένας τρόπος να διευρύνει κανείς το θέμα και να δει τα επίπεδα της εικόνας, τους τρόπους που λειτουργεί και στην ψυχοσύνθεση του δημιουργού αλλά και του θεατή. Τι προσλαμβάνει μέσα από την εικόνα? Και λέω, δεν το βάζω σαν θέμα. Και έκανα μια σύγκριση σε σχέση με το βλέμμα του Νάρκησου και το βλέμμα της Μέδουσας. Ο Νάρκησος γιατί? Γιατί έχουμε κάποια κοινά στοιχεία με εκείνη την εποχή, διότι εμείς φωτογραφίζουμε μέσα από κινητά, μέσα από ό,τι μπορείς να φανταστείς, και αποθηκεύουμε συνέχεια εικόνες των εικόνων. Δεν ζούμε πραγματική ζωή, την απομνημονεύουμε, δηλαδή την αποθηκεύουμε ουσιαστικά τη ζωή μέσα από ό,τι διαθέτει η ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί δημιουργεί εξαρτήσεις. Βλέπεις ότι πας κάπου και συνέχεια με ένα κινητό φωτογραφίζεις για να έχεις. Η μνήμη, όταν ας πούμε δεν λειτουργεί και ησυχάζεις ότι κάποιος αποθηκεύει, αδυνατίζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κινητό δημιουργεί εξάρτηση. Και γενικότερα η φωτογραφία δημιουργεί εξάρτηση με τον τρόπο που θέλεις να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Πάει ο λόγος, πάνε όλα, γίνονται όλα, εικονοποιούνται δηλαδή όλα με έναν κάποιο τρόπο και ξεχνιόνται.
0: Και πέρα από αυτό, ο Νάρκησος ερωτεύτηκε το είδωλό του.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή
1: μπράβο,
0: εδώ έχουμε είδωλα δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Ουσιαστικά ερωτευόμαστε την εικόνα μας μέσα, όπως την έχουμε φωτογραφίσει σε μια selfie, ας πούμε.
1: Μπράβο. Εγώ θα σου πω ότι πριν πήγα στα Θιέστια δείπνα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο κατανάλωνε τα παιδιά του ο Θιέστης καταναλώνταν και αυτό στον μύθο. Δηλαδή μετά το δείπνο τελειώνει ο ρόλος του Θιέστη. Δηλαδή είναι η κατανάλωση και η αυτοκατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο και έτσι ξεκίνησα μετά τον Θιέστη. Είπα Νάρκησος, βλέποντας τη λίμνη για πρώτη φορά το πρόσωπό του, ερωτεύεται την αντανάκλασή του, δεν ξέρει ποιος είναι, και ξαφνικά βλέπει αυτό το πράγμα και το ερωτεύεται, ενώ προσπαθώντας να το πιάσει, γιατί ο ήλιος ταξιδεύει, δηλαδή μετακινείται συνεχώς. Και εκείνη την ώρα εξαχνών, το βλέπει το είδωλό του και εξαχνώνεται ταυτοχρόνως. Και την ίδια εκείνη στιγμή, στο βάθος της λίμνης, βλέπει τη μεγάλη σκιά, αυτόν τον γνώφο, όπως λέγεται, το φωταβιές σκοτάδι, όπου πράγματι είναι ένα μεγάλο μυστήριο, είναι το είναι, όπως έλεγαν οι φιλόσοφοι, σε σχέση με το φαίνεσθε του καημένου του Νάρκησου που πνίγεται στα νερά της λίμνης, εν πάση περιπτώσει.
0: Και καημένη η Χόπ τον είχε ερωτευτεί.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Και ο ίδιος ο Βίδιος δίνει και την ιστορία της Μέδουσας. Ο ένας κοιτάζεται, ο Νάρκησος κοιτάζεται και η Μέδουσα κοιτάζει. Είναι λοιπόν δύο βλέμματα, κοιτάζει και παγώνει τον άνθρωπο. Γιατί? Του στερεί την εξέλιξη. Όταν, ας πούμε, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει χρονικότητα εξέλιξη, μένεις στα είδωλα, όπως πολύ σωστά είπες, και μέσα από τα είδωλα απομειώνεσαι σταδιακά και στο τέλος πεθαίνεις. Ο Περσέας, που τον είχε γεννήσει η Δανάη με τον Δία, που είχε γίνει χρυσή βροχή, λέει ο μύθος, κάποια στιγμή αποφάσισε να σκοτώσει την Μέδουσα. Και τότε του είπε ένα πολύ σοφό πράγμα η ετεροθαλής αδελφή του, η Θεάθηνα, γιατί και τα δύο ήταν παιδιά του Δία. Του λέει, πρόσεξε, δεν θα σκοτώσεις ποτέ απευθείας, θα σκοτώσεις μέσω αντανακλάσεως. Είναι ο ρόλος που έχει η τέχνη γενικότερα, διότι το σκότωμα στην μυθολογία είναι μεταμόρφωση. Επομένως, που είπε, πρόσεξε, θα σου δώσω μια χάλκινη εικόνα, μια χάλκινη ασπίδα, και εκεί θα δεις την αντανάκλαση της Μέδουσας. Κοιτώντας την αντανάκλαση, τότε θα ιερουργήσει, δηλαδή θα μεταμορφώσεις την Μέδουσα. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Γιατί όταν την αποκεφαλίζει μέσω αντανακλάσεως, η μάσκα, έχει σχέση με το θέατρο πάρα πολύ αυτό, η μάσκα που της έχει αφαιρεθεί ο χρόνος, η χρονικότητα, η εξέλιξη, γίνεται γοργόνιο και η Αθηνά το παίρνει και το βάζει στο κέντρο του στήθους της. Στηρίζει την αιγίδα της. Σημαίνει ότι, όπως και η μάσκα του θεάτρου, σε αυτόν που κρύβεται από πίσω, πρώτον τον προφυλάσσει και δεύτερον δανείζεις εσύ τον ψυχισμό σου, ο ηθοποιός δηλαδή, και γίνεται, ζωντανεύει η μάσκα ανάλογα με το δικό σου ψυχισμό. Αυτό κάνει η τέχνη. Δηλαδή ανάλογα με τα ερωτήματα που θέτεις, αυτό που βλέπεις, ανάλογα με τις αποκωδικοποιήσεις που κάνεις, αυτό το πράγμα ζωντανεύει, παίρνει οργανικότητα. Το ανόργανο σχήμα παίρνει οργανικότητα.
0: Και όλο αυτό πώς γίνεται έκθεση? Γιατί θα μου πεις, έλα να το δεις, αλλά ναι. Πώς γίνεται έκθεση αυτό? Έγινε έκθεση αυτό όλο το σκεπτικό?
1: Όχι, είναι το σκεπτικό, και είπα εγώ από τη μια πλευρά, συγγνώμη, σου είπα για τη μυθολογία και πώς ξεκινάει και ναι. Κάνω μια διαδρομή. Όμως, λέω, από τη μεριά του δημιουργού, εκείνο που αντλεί εκείνος είναι όψεις της συνείδησης, πτυχές του υποσυνειδήτου, πτυχές του ασυνειδήτου, πτυχές της επισυνειδητότητας, δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τα αντλούμε, όλα αυτά γίνονται ένα ψυχικό αμάλγαμα και ο δημιουργός επιλέγει την χρειά, τον τρόπο, το υλικό, την τεχνική, και εκεί μπορεί και βγάζει μια συνθετότητα αυτών των πραγμάτων. Από τη μια πλευρά. Από την άλλη, ο θεατής δανείζεται μέσα από τη γλώσσα ορισμένες παραμέτρους. Δηλαδή, όταν μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο κυριολεκτικά, πραγματογνωστικά, αλλά ταυτοχρόνως αλληγορικά, συμβολικά, μεταφορικά, αλληγορικά και συνειρμικά. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπουμε κάτι, πάντοτε λειτουργεί όπως η γλώσσα μας, λειτουργεί όλο αυτό το, όλη αυτή η στρωματογραφία, η διαστρωμάτωση, λειτουργεί ασυναίσθητα. Όταν βλέπουμε μια καμπάνα, κάνουμε συσχετισμούς ανάλογα με τον τρόπο που εμφανίζεται. Με τι είναι κοντά, με τη χρειά, με την τονικότητα, με τις εντάσεις των χρωμάτων, με τις αλληλουχίες τους, με τον τρόπο που είναι το σχέδιο, με τι υλικό είναι. Όλο αυτό είναι, μας κινητοποιεί, όλη αυτή η τεχνική μας κινητοποιεί για να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτές τις διαστάσεις που έχει και ο λόγος της εικόνας. Ο λόγος της εικόνας αυτός είναι δηλαδή. Και έτσι επέλεξα πράγματα, επέλεξα και ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, όλα αυτά που τους έχει απασχολήσει τους καλλιτέχνες σε ένα μέτρο και με έναν τρόπο, κάποια εκδοχή από αυτό που σου είπα.
0: Mm-hmm. Είναι καινούργια έργα ή υπάρχουν και κάποια παλαιότερα?
1: Κοίταξε, εγώ πάντοτε παίρνω κάτι για να δείξω ότι δεν τα κάνανε για μένα επίτηδες, mm-hmm. όπου έχουν εκτεθεί, μπορεί πριν από χρόνια, μπορεί ας πούμε κάποια στιγμή, γιατί μπορώ να διαπιστώσω ότι πράγματι που ζητώ συγκεκριμένα, που έχουν ήδη αυτό το ψήγμα του προβληματισμού.
0: Mm.
1: Και είναι συμπλήν ή καινούργια ή παλαιότερα ή κάτι. Ναι,
0: ναι, και είναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι έργα τα οποία έχουν μπει σε μία έκθεση τα παλαιότερα και ξαφνικά παίρνουν διαφορετικό φως συνδυαζόμενα με τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι. Δεν θα πει κανένας ότι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά λένε «Α, θα κάνω έκθεση το τραπέζι». Και όλοι ζωγραφίζουν τραπέζια. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή τον κάνεις τον άλλον βιομηχανικό εργάτη. Ενώ όταν φτιάξεις ένα σκεπτικό, πρέπει εσύ να σκεφτείς σε ποιους θα αποτανθείς και ο τρόπος με τον οποίο θα τα συνδυάσεις όλα αυτά μέσα στην έκθεση, ώστε να μην γίνεται μια ρωσική σαλάτα, για να μπαίνει ο άλλος μέσα και να μοιείται πραγματικά. Και έχω βάλει και λίγο μουσική, βάζω και φρασούλες φιλοσοφικές στους στίχους γύρω τριγύρω, και έτσι προσιλώνεται ο άλλος άνθρωπος και βλέπει. Δεν είναι καταναλωτική η εικόνα της τέχνης. Πρέπει να προσιλωθείς για να μπορέσεις να δεις πράγματα από τον εαυτό σου. Γιατί διευρυνόμενοι μέσα από τις αναζητήσεις, η συνείδησή μας πάντοτε διευρύνεται ορίζοντάς μας. Η αυτεπίγνωσή μας, η αυτογνωσία μας. Αυτό είναι το κέρδος mm-hmm. της τέχνης.
0: Τώρα, ναι, τα κείμενα αυτά που λες, που υπάρχουν, ναι, τα κείμενα και που υπάρχουν παράλληλα με τα έργα στην έκθεση,
1: ναι,
0: εξηγούν τα έργα, δεν φαντάζομαι? Όχι, κάτι άλλο όχι. Κάνεις. Τι κάνεις με τα κείμενα?
1: Δεν είναι, ας πούμε, λεζαντοκείμενα, δηλαδή δεν είναι επεξηγηματικά ποτέ. Γιατί λέω, η τέχνη δεν εικονογραφεί, εκφράζει. Mm-hmm. Επομένως, μέσα από τα κείμενα που είναι ποιητικά, φιλοσοφικά περισσότερο, αποσπάσματα από το δικό μου το κείμενο, τροποποιημένα πάντοτε για να μην είναι ακριβώς τα ίδια, σε βάζει σε έναν δρόμο να στοχαστείς. Δεν είναι ακριβώς κάτω από τα έργα. Είναι τα έργα καμιά 200 έργα, είναι 30 αυτές οι φρασούλες διάσπαρτες, ναι, μέσα στους δύο ρόφους.
0: Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις εσύ υποκειμενικά την εικόνα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και γενικότερα να βάλεις τον άλλο άνθρωπο στον δρόμο να στοχαστεί γύρω από αυτά που βλέπει και όχι «αχ, μ' αρέσει, φεύγω, δεν μ' αρέσει, δεν φεύγω, τι προτιμώ». Δεν είναι κριτήριο το γούστο.
0: Mm-hmm.
1: Ο σταθμός, ας πούμε, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να κινητοποιήσει ευρύτερα στρώματα του εαυτού.
0: Μας είπες ότι έχεις βάλει και μουσική στην έκθεση, Αθηνά.
1: Ναι.
0: Η μουσική αυτή πώς λειτουργεί, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου έχει τύχει σε έκθεση να ακούσω μουσική.
1: Κοίταξε γενικώς. Να δεις, προσπαθώ να επιλέξω ένα κομμάτι που γίνεται rotation, δηλαδή ένα κομμάτι 3-4 λεπτών που γίνεται rotation, δηλαδή ανακυκλώνεται χαμηλόφωνα, μόνο και μόνο για να δημιουργεί ατμόσφαιρα. Η τέχνη, Γιώργο μου, όταν δεν κινητοποιεί σύνθετα το συναίσθημα, δεν μπορεί να αρχίσει να κινητοποιεί το νου. Δεν είναι νοητική κατάσταση. Από το συναίσθημα ξεκινούν όλα. Έτσι λοιπόν, ο φωτισμός, οι σχέσεις των έργων, λίγο κάτι που θα διαβάσει, ο συνειρμός που θα κάνει ο θεατής, και κυρίως έχω πάρει εφέτος, ας πούμε, πήρα την εισαγωγή από τη μουσική για πιάνο και ορχήστρα του Ερνέστο Κορτάσαρ. Αυτός ο συμπέτς Μεξικανός γεννήθηκε το 50 και πέθανε το 14, δυστυχώς το 2014. Mm-hmm. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, διεθνώς γνωστός βέβαια. Πήρα μόνο την εισαγωγή, γραμμένο αυτό το μουσική για πιάνο και ορχήστρα το 1999. Πήρα μόνο ένα απόσπασμα από εκεί και το έκανα έτσι ώστε να μην είναι hip hop φυσικά, να είναι μια σουρδίνα από κάτω,

0: καταναλώσει. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης.
1: Και εκτός από αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι και μια, η μουσική αυτή πρέπει να δημιουργεί την τάση να σωπαίνει ο άλλος. Δηλαδή και με παρέα να είναι, να μην μιλάει. Πρέπει να υπάρχει νεκρική σιωπή, πράγμα που δεν υπάρχει συνήθως όταν πηγαίνει πολλοί κόσμος.
0: Είναι και το φως και όλα αυτά, έτσι χαμηλότανε και πραγματικά σταματούν. Πραγματικά.
1: Αλήθεια, στα εγγένεια, όταν πήγαν να επισκεφτούν την έκθεση και άρχισε η μουσική, μιλάγανε.
0: Δυστυχώς τα εγγένεια είναι πάρα πολλοί που έρχονται, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή μια γιορτή χαρά. Δεν
1: γι' αυτό
0: ξέρω
1: το αποφεύγω.
0: Βλέπουν τους γονείς τους, ναι, καλά κάνεις. Βλέπουν τους γνωστούς τους, βλέπουν τους γονείς, οι γονείς, τα βαφτιστήρια, δεν ξέρω τι, ο χαμός το ίσω, δηλαδή ένας κόσμος πολλής. Τις άλλες μέρες όμως που πάει κόσμος, και να τονίσουμε εδώ, δεν υπάρχει εισιτήριο. Είπα δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλιώς αν βάλει εισιτήριο εγώ θα φύγω. Οπότε μπορεί ο άλλος να πάει και μία και δύο φορές και να ξαναπάει με τους φίλους και να πάει μόνος του. Και έτσι ας πούμε μπορεί να συγκεντρωθεί όπως θέλει και όποτε θέλει και όπως ή το πρωί ή το βράδυ. Mm-hmm. Εκτός από την Τρίτη που όλα τα μουσεία και όλες οι πινακοθήκες και τα ιδρύματα είναι όλα κλειστά λόγω είναι νόμος του κράτους ας πούμε.
1: Μια φορά την εβδομάδα πρέπει κάπως να ξεκουράζονται οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί βέβαια. Και θα μας μιλήσει για το κατάλογο. Υπάρχει κατάλογος, πρέπει να υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: πάντα
0: είναι 280 τόσες σελίδες, γιατί υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν όλη αυτή τη διαδρομή της ιστορίας, την εικόνα, όχι μόνο οι αρχαίοι μας πρόγονοι και οι Βυζαντινοί, και η σύγχρονη φιλοσοφία του 20ου αιώνα, η οποία πήρε πάρα πολλά από τον Παρμενίδη, από τον Ηράκλητο, από τον Εμπεδοκλή, πάρα πολλά πράγματα και τα συμπλήρωσε. Τελειώνει με τον Γκίντεμπορ, ας πούμε, τον Γκίντεμπορ που είπε ότι δυστυχώς σήμερα δεν ζούμε τη ζωή μας, ζούμε τις αναπαραστάσεις μας. Είναι αυτό που έκανε ας πούμε η αντανάκλαση της εικόνας πάνω στην ασπίδα της Αθηνάς που του έδωσε του αδελφού της για να δει το πρόσωπο της Μέδουσας. Έτσι λοιπόν είναι όλη αυτή η μια διαδρομή, μικρή διαδρομή, και μετά μιλώ για τον κάθε ένα από τους 24 καλλιτέχνες. Ποια πτυχή καλύπτει. Γιατί εγώ τους επέλεξα, ας πούμε, έτσι ώστε να καλύπτει μια κάποια πτυχή από τα ερωτήματα, τις απορίες, τα θαυμαστικά και τα αποσιωπητικά που θέτει η εικόνα στον θεατή.
1: Mm-hmm. Πάντως είναι μια έκθεση που από ό,τι έχω καταλάβει δημιουργεί απορίες περισσότερο παρά μια έκθεση στην οποία καταλήγεις κάπου, πέρα δηλαδή από το αισθητικό αποτέλεσμα, φεύγεις και με μένα τώρα τι είναι η εικόνα.
0: Να σου πω κάτι, η εικόνα δεν μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα, ο άνθρωπος το λύνει το πρόβλημα. Mm-hmm. Η εικόνα, τα αντικείμενα που βλέπουμε, η ζωή ίδια μας θέτει κίνητρα να σκεφτούμε. Εμείς έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Η ελευθερία είναι πράγματι η επιλογή των ευθυνών μας. Εμείς αποφασίζουμε και εμείς δεν θέλουμε παθητικούς δέκτες επιτέλους. Θέλουμε ενεργούς πολίτες. Θέλουμε συμμετόχους στον διάλογο αυτό που κάνει η εικόνα. Μάλιστα για να θυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο που έχει βυζαντινή τέχνη. Αυτό δεν το γράφω, αλλά είναι πασίγνωστο. Όμως γράφω, μα αναφέρομαι σε 3-4 βυζαντινούς μεγάλους φιλοσόφους. Αλλά η εικόνα ίδια η βυζαντινή, γιατί ανατρέπει την προοπτική της? Διότι σε περιλαμβάνει. Η προοπτική δεν είναι ένα παράθυρο που φεύγεις βαθιά στον χώρο και στον χρόνο και δεν βλέπεις τα στάδια μέσα στο βάθος και είσαι σε ένα ασφαλές παράθυρο από πίσω. Ανεστραμμένη προοπτική είναι ότι σε περιλαμβάνει. Μόλις την βλέπεις ή μόλις προσιλώνεσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι το τέταρτο μέρος του τετραγώνου αυτού είσαι εσύ. Είναι ο θεατής. Γι' αυτό είναι ανεστραμμένη η προοπτική της. Επομένως, σε θέλουμε, σε θέλει η τέχνη συμμέτοχο και όχι καταναλωτή. Γιατί σήμερα έχουμε καταναλωτές της εικόνας, αν το θυμάστε δείπνα. Δεν έχουμε συμμετόχους. Πατάμε κουμπιά και γίνονται τα πράγματα. Και φυσικά δεν δίνει απαντήσεις η τέχνη. Έτσι. Τότε θα ήταν ένα κουτάκι που έβγαινε ο μάγος και σου έλεγε, και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Πατάς κουμπιά, ρωτάς ένα νέο παιδί, 3-5 πόσο κάνει,

0: πατάει να κουμπί και σου λέει 15. Γιατί θα του το πει αυτό το μηχάνημα.
1: 32η Πλώες λοιπόν, στο Ίδρυμα Κηδωνιαίος, στην Άνδρο, στη χώρα της Άνδρου, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Αθηνά Σκηνά, ναι, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ εσάς.
1: Γεια. Και συνεχίζουμε με Πάχελμπελ. Θα ακούσουμε μία παβάνη του Πάχελμπελ τώρα.

0: Αυτή ήταν η Παβάνη του Φορέ και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας ραδιοφωνικό και τηλεφωνικό ταξίδι. Πάμε Νάξο. Θα πάμε Νάξο με δύο αφορμές. Η μία είναι το Φεστιβάλ της Νάξου, το οποίο είναι ενεργό εδώ και αρκετό καιρό, από τα τέλη Μαΐου, και θα συνεχίσει να είναι ενεργό. Και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Νάξου, αλλά και στο πλαίσιο του θεσμού αυτού του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, με τον οποίο ασχολούμαστε συνεχώς τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μία παράσταση που συμμετέχει και στα δύο ταυτόχρονα. Η παράσταση φέρει τον τίτλο «Παίζω, άρα υπάρχω», «Ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική». Πιάνο παίζει η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, ερμηνεία ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, αλλά έχουμε σύνθεση κειμένων, δραματουργία και σκηνοθεσία από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Νάξου, τον Στέλιο Κρασανάκη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρίσκω και χαιρετισμούς στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θα μας πεις, Στέλιο, τώρα τι, πριν θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ, θα πούμε δύο λόγια για το φεστιβάλ, μάλλον να πούμε τι έχετε σήμερα. Σήμερα έχετε
1: τη Μαρία Φαραντούρη, είναι παλαιά γνώριμη του φεστιβάλ, τα πρώτα χρόνια ερχόταν κάθε χρόνο σχεδόν, δηλαδή έχει έρθει ήδη 5-6 φορές, έχει εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Νάξου, και έτσι μετά από αρκετά χρόνια έρχεται ξανά η Μαρία κοντά μας σε ένα πρόγραμμα με Έλληνες συνθέτες, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε. Η Μαρία Φαραντούρη ούτως ή άλλως είναι και από τους ανθρώπους που δημιούργησαν είναι μέσα στον αιώνα την πολιτιστική εταιρεία που έχει που οδηγεί το φεστιβάλ, και θα έλεγα ότι είναι και από τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει το φεστιβάλ, δηλαδή πέρα από τους καλλιτέχνες, το κοινό, εμένα και τον Μάριο Βαζέο, που είμαστε έτσι, στηρίζουμε το φεστιβάλ. Αν αναζητήσουμε δύο ανθρώπους από το χώρο των τεχνών, είναι η Μαρία Φαραντούρη και ο αείμνηστος Άγγελος Δελιβοριάς με το Μουσείο Μπενάκη, που επί πολλά χρόνια ήταν συνεργάτης μας. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε πάλι κοντά μας μετά από κάποια χρόνια.
0: Λοιπόν, εδώ όμως θα μιλήσουμε για την δική σου την παράσταση, η οποία είναι η επόμενη που θα γίνει αμέσως μετά, 9 και 10 του μηνός.
1: Επόμενη Κυριακή και Δευτέρα.
0: Παίζω, ναι. Άρα υπάρχω, ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική. Περί τίνος πρόκειται?
1: Κοιτάξτε, φέτος, όπως ξέρετε, ο θεσμός Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός είχε θέμα, κάθε χρόνο έχει μια διαφορετική θεματική, και φέτος είχε το τι ωραίος που είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Σκέφτηκα λοιπόν να προτείνω ένα θέμα που άπτεται, αν θέλετε, και των δύο μου έτσι πλευρών, που είναι από τη μια ο χώρος της ψυχοθεραπείας και ειδικότερα της δραματοθεραπείας, και ο χώρος του θεάτρου. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ωραίος όταν μπορεί να κρατά τη δημιουργικότητά του και να μπορεί να παίζει, γιατί ξέρετε, μεγαλώνοντας με την ενηλικίωση χάνουμε και την δυνατότητά μας να παίζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε αυτή την παιχνιώδη διάθεση σε όλη μας τη ζωή. Έκανα λοιπόν μια σύνθεση κειμένων που βασίζεται κυρίως αυτή η σύνθεση σε ένα εξαιρετικό βιβλίο του Γιώχαν Χουζίνκα. Ήταν ένας Ολλανδός φιλόσοφος και ιστορικός. Το έγραψε το 1938, παραμονές του πολέμου, που λέγεται «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι». Έχει βγει και στην Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια, τη δεκαετία του 80. Ίσως σήμερα έχει εξαντληθεί. Και βασίστηκα λοιπόν σε αυτό και στις ιδέες και απόψεις του Χουζίνκα, αλλά και στην εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας ως δραματοθεραπευτής και με παιδιά, αλλά κυρίως με ενήλικες. Πήρα στοιχεία και από τις απόψεις και θεωρίες του Γουίνικοτ σχετικά με το μεταβατικό χώρο και το παιχνίδι. Έκανα μια σύνδεση και με άλλα κείμενα, έβαλα και κείμενα μέσα από τον Σέξπιρ, θεατρικούς μονολόγους, και έτσι έγινε τελικά ένα κειμενικό σώμα που αυτό το επικοινώνησα με την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, η οποία το συνέδεσε και συνομίλησε μαζί του μουσικά, από τον Μπαχ και τον Ντεμπισί μέχρι του Σάμπα, με τελειώνει με το The Winner Takes All. Έτσι υπάρχει ένα crossover από μουσικές. Συνεργάστηκα με ένα εξαιρετικό ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, ο οποίος αποδίδει σκηνικά αυτά τα κείμενα και συνομιλεί με το κοινό, και νομίζω ότι τελικά έχει βγει μια ενδιαφέρουσα παράσταση που μιλάει για ακριβώς αυτό το θέμα, για την ανάγκη μας να διατηρήσουμε την ικανότητά μας για παιχνίδι. Και όσο παίζουμε και όσο είμαστε δημιουργικοί, παραμένουμε άνθρωποι.
0: Ο ερμηνευτής στο έργο αυτό, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, τι ρόλο παίζει? Είναι, ας πούμε, ένας κομπέρ? Είναι ένας ηθοποιός συγκεκριμένος, ο οποίος κάνει
1: εναλλάσσεται σε διαφορετικούς ρόλους. Ναι, δηλαδή τραγουδάει, έχει κάποιους μονολόγους, μεταφέρει κείμενα του Χουζίνκα και του Γουίνικοτ επί σκηνής με έναν θεατρικό και δημιουργικό τρόπο. Ουσιαστικά επικοινωνεί όλα αυτά τα κείμενα με το κοινό. Δηλαδή και συνομιλεί με το κοινό, τα μεταφέρει στο κοινό. Έχει και ένα διαδραστικό χαρακτήρα η παράσταση.
0: Και βλέπω εδώ, ναι, στο δελτίο τύπου ότι υπάρχει μέσα και υπάρχουν μύθοι και παραμύθια στα κείμενα που έχουν επιλεγεί, και Αλμπέρ Καμί.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκε τελικά ο Καμί.
1: Χρησιμοποιήσαμε κάποια κείμενα από τις αναμνήσεις του Καμί για παιχνίδια της παιδικής του ηλικίας στην Αλγερία.
0: Ναι. Ωραία. Ναι. Και βεβαίως μύθους και παραμύθια που εκεί καταλαβαίνω, και τα παιχνίδια και το παιχνίδι και τη μουσική, όλα αυτά μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που μας απασχολεί φέτος το καλοκαίρι. Είχαμε κάνει και αρχές του Ιουλίου εδώ ένα σεμινάριο δραματοθεραπείας που είχε θέμα τους μύθους και τα παραμύθια. Θέλοντας να τα συνδέσουμε και με site-specific δράσεις. Ξέρετε, μέσα σε ένα πύργο υπάρχουν πολλοί μύθοι και παραμύθια που μπορεί να αναπτυχθούν. Και έτσι θέλαμε να συνδέσουμε το χώρο με αυτή τη θεματική, ναι.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε βέβαια ότι, επειδή είπατε και για το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον θεσμός. Εσείς τον υποστηρίζετε με την εκπομπή σας αρκετά, που ξεκίνησε μέσα στον COVID και τελικά αναπτύχθηκε. Και είναι από τα πράγματα, ξέρετε, στην Ελλάδα που, γιατί δεν αρκεί μια καλή ιδέα που μπορεί να έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργός, αλλά είναι και στο πώς υλοποιείται, στο ότι αυτή η ιδέα έχει πέσει στα χέρια του Γιώργου του Κουμεντάκη και την εποπτεύει η λυρική σκηνή. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Νομίζω και εσείς που το παρακολουθείτε το διαπιστώνετε αυτό.
0: Βέβαια, εξελίσσεται, γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και κάθε παράσταση έχει την δική της ιδιαιτερότητα. Πάντα κρύβεται μια πολύ καλή ιδέα.
1: Αξιοποιούνται οι χώροι που, ναι, έχει η χώρα μας αρκετούς.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πύργος Μπαζέου, όπου γίνεται και το φεστιβάλ. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις βέβαια, είναι μέχρι και το Σεπτέμβρη πάει το φεστιβάλ φέτος. Και...
1: Ναι, ναι, έγιναν ήδη οι εκδηλώσεις με τον Ξηδάκη, με τον Στοχάουζεν που είναι και αυτός συνεργάτης μας, που είναι η τρίτη φορά που είστε στον πύργο. Έχουμε δηλαδή μια διεθνή έτσι γκάμα με συνεργατών, με συνεργάτες. Θα ακολουθήσει μια άλλη εκδήλωση στις 18 Συναισθήσια με τον Βασίλη Πριόβολο και τη Λίλα Εσίποβα. Έχουμε το Στάθη Δρογώση μετά, και το Σεπτέμβριο έχουμε, στις 16 Σεπτεμβρίου έχουμε μια συνεργασία με την Όπερα της Φλωρεντίας. Είναι μια ομάδα, η μελής ομάδα με 30-40 άτομα που έχουν έρθει αρκετές χρονιές τώρα και συνεργάζονται μαζί μας. Τους αρέσει έτσι να κλείνουν το καλοκαίρι με μια παράσταση στον πύργο Μπαζέου, και είναι μια συνεργασία που πραγματικά αγαπάμε και εκτιμάμε. Στο εσωτερικό του πύργου βέβαια, έως τέλος Σεπτέμβρη, υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση από την ομάδα ΑΦΗ. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο έχουμε μια διαφορετική, ναι, ναι, έκθεση, η οποία έρχονται οι καλλιτέχνες εδώ. Είναι 7 πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που δουλεύουν με υλικά και είναι χειροποίητα έργα τέχνης. Έρχονται, μένουν εδώ ένα διάστημα όλοι μαζί σαν ομάδα, και και δημιουργούν έργα προσαρμοσμένα στους ιδιαίτερους χώρους του πύργου. Με αυτή την κίνηση θέλαμε λίγο να συνδέσουμε έναν αηφόρο θεσμό όπως είναι το φεστιβάλ και πολυετή με μια ομάδα, γιατί ομάδα, ξέρετε, που δουλεύουν 40 χρόνια μαζί, κάτι σπάνιο στην Ελλάδα, μια καλλιτεχνική ομάδα να έχει τόση διάρκεια, με ανθρώπους που ζουν είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, και που ήταν ωραίο που συνευρέθησαν όλοι μαζί στην Άξο και δημιούργησαν αυτό το εσωτερικό που πραγματικά οι επισκέπτες θαυμάζουν και θα συνεχίσουν να θαυμάζουν μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, απόψε Μαρία Φαραντούρη και 9 και 10 του μηνός, Κυριακή και Δευτέρα, παίζω άρα υπάρχω, ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική, στον πύργο Μπαζέου, είναι φεστιβάλ Νάξου, αλλά και όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
1: Ναι, είναι όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, το έχουμε εντάξει στο φεστιβάλ, αλλά είναι βασικά μια εκδήλωση του όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που επιλέγουν αυτό το μνημειακό χώρο του πύργου Μπαζέου για να γίνει αυτή η παράσταση. Και πρέπει να κρατήσουμε, ξέρετε, όλοι μας, εσείς ηθοποιοί και τέλος πάντων με τον τρόπο σας, πάντα και μέσα από τη δουλειά τη δημοσιογραφική που κάνετε και την παρουσίαση, νομίζω παραμένετε στον χώρο του παιχνιδιού. Και είναι
0: βέβαια
1: πολύ σημαντικό.
0: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε και από όλες τις πλευρές.
1: Να μπορούμε, γιατί εγώ ως ψυχοθεραπευτής, ως δραματοθεραπευτής, ξέρετε, διαπιστώνω συνεχώς πόσο ανάγκη έχουμε το παιχνίδι για την ψυχική μας υγεία. Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τη στήριξη του φεστιβάλ και ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας και κάποια στιγμή να σας δούμε και διαζώσεις.
0: Θα το πούμε
1: υπάρχει
0: το χειμώνα.
1: Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για σας.
0: Ναι, και του χρόνου το καλοκαίρι να το δούμε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στους ακροατές μας. Ναι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στο επόμενο μας θέμα με μουσική. Θα ακούσουμε το νησί των Λωτοφάγων του Στάμου Σέμψη, στίχη Βασίλης Νικολαίδης, τραγουδάει Έλλη Πασπαλά. Είναι κάτι που θα ακουστεί στο Κούρνος Festival, στο Κούρνος Music Festival στην Λίμνο, όπου θα ταξιδέψουμε αμέσως μετά.

0: Και περνάμε στο επόμενο μας ταξίδι. Σας είπαμε ότι είναι στη Λίμνο για το Κούρνος Music Festival. Έχουμε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κάθε φορά. Νομίζω ότι είναι το έκτο φεστιβάλ. Είναι από τις 2 του μηνός έως και τις 17. Φέρει τον τίτλο «Εξκαφή, ανασκαφή». Έχουμε ήδη παρουσιάσει από εδώ την παράσταση η οποία παίζεται και απόψε εκεί, τον φιλοκτήτη του Χάινερ Μιούλερ σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλήδη, τον είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Και μαζί μας είναι από τις δύο επιμελήτριες, είναι η Αναστασία Κότσαλη και η Λιτό Μεσίνη. Μαζί μας είναι η Λιτό Μεσίνη για να μας πει δύο λόγια παραπάνω. Καλησπέρα σας, κυρία Μεσίνη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς έχετε πάει μέχρι τώρα?
1: Έχουμε πάει πολύ καλά. Ξεκινήσαμε την Κυριακή, είχαμε την εναρκτήρια δράση μας σε μια παλιά εγκαταλελειμμένη δισκοτέκ του νησιού. Και έχουν τώρα, ολοκληρώνονται οι τρεις πρώτες δράσεις του φεστιβάλ και ακολουθούν ακόμα μέχρι τις 17 του μήνα πολλές δράσεις.
0: Ναι. Είχαμε την... θα είναι πολύ σύντομα, θα είναι και η Έλλη Πασπαλά που την ακούσαμε μόλις προηγουμένως στις 7 και τις 8 Αυγούστου. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα για τον τίτλο. Για το «Εξκαφή, ανασκαφή». Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, εμείς φέτος θέλαμε, καταρχάς κλείνονται 100 χρόνια από την ανακάλυψη της αρχαίας πόλης της Υπεστίας, η οποία είναι ένας φοβερός αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στο νησί. Και με αφορμή αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι, θέλαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις γύρω από την Υφαιστία. Έτσι, κάποιες,
0: είναι εκεί που είναι τα Ιερά των Καβύρων?
1: Όχι, αυτός είναι άλλος αρχαιολογικός χώρος.
0: Α, είναι λίγο
1: γενικά,
0: πιο πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα νησί σπαρμένο έτσι, από αρχαία, με φοβερούς αρχαιολογικούς χώρους που πάντα για μας είναι έτσι, ένα σημείο αναφοράς. Φέτος λοιπόν ήταν η Υφαιστία και η ανασκαφή της, όμως ο τίτλος αυτός έχει και μία μεταφορική διάσταση, γιατί εμείς θέλουμε να ρίξουμε πάλι το βλέμμα μας και να ανακαλύψουμε ξανά την Λίμνο. Μάλιστα την Λίμνο η οποία τώρα πια έχει μετατοπιστεί σε μία περίοδο πιο τουριστική και εμείς θέλουμε να ανακαλύψουμε την Λίμνο πριν από αυτή τη μετατόπιση. Mm-hmm. Η Λίμνος που είναι ένα νησί που έχει ακόμα έναν πρωτογενή τομέα. Η Λίμνος η οποία είχε δευτερογενή τομέα, γι' αυτό κάναμε και επιλέξαμε κάποια κτίρια τα οποία σηματοδοτούν εκείνη την περίοδο που η Λίμνος είχε δράση, δραστηριότητα εμπορική και βιομηχανική και που ήταν γύρω από τους κατοίκους της. Δεν ήταν μόνο για την εκμετάλλευση τουριστική του νησιού.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό και ανακαλύπτουμε αυτά τα κελίφη από την παλιά ζωή του νησιού, να πω. Που είναι μια παλιά δισκοτέκ, είναι κάποια θερμά γεματικά λούτρα που πια δεν λειτουργούν. Είναι ένα παλιό εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί ακόμα από τη δεκαετία του 70. Και μαζί παράλληλα και η δράση σε αρχαιολογικούς χώρους που πάντα υπάρχει ένα κομμάτι κάθε χρόνο που λαμβάνει χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους.
0: Λοιπόν, όσοι βρίσκονται στη Λίμνο ή όσοι πρόκειται να πάνε εκεί για διακοπές, πού μπορούν να δουν, σε ποιο site μπορούν να δουν πληροφορίες περισσότερες για το φεστιβάλ αυτό?
1: Το site του φεστιβάλ είναι το kurnosmusicfestival.com και φυσικά τα social media μας... Μπορούν από εκεί να δηλώσουν πληροφορίες στο Facebook και στο Instagram.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Μεσίνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά. Γιατί αυτό μας έλειπε, η δουλειά μας, δεν είναι?
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Αυτά και από την Λίμνο και το Κούρνος Music Festival. Και θα κλείσουμε με Γκαμπριέλ Φορέ. Και είναι η ελεγία σε ντο μινόρε. Στο τσέλο εδώ είναι η Ζακλίν Ντουπρέ. Να ευχαριστήσω τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου. Γεια σας και καλές επιλογές. Τη Δευτέρα ξανά εκπομπή.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Μέσα στην πορεία των εκπομπών μας έχουμε κάποιες φορές αναφερθεί και ακούσει έργα από τη Λατινική Αμερική, μια γεωγραφική περιοχή που μας ασκεί για πολλούς λόγους γοητεία, αλλά που δεν είναι η πρώτη που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για λόγια μουσική. Σίγουρα το Buenos Aires, η πόλη του Μεξικού ή το Μοντεβιδέο δεν έχουν την ίδια μουσική παράδοση που έχει η Βιέννη, το Παρίσι ή το Λονδίνο. Αλλά μέσα στον 20ο κυρίως αιώνα, η Λατινική Αμερική γέννησε πολλούς ενδιαφέροντες συνθέτες και υπέροχες μουσικές, ασφαλώς και στον χώρο της μουσικής δωματίου. Και αυτό θα είναι το θέμα του νέου αφιερώματος της εκπομπής μας. Και όταν μιλάμε για τη μουσική της Λατινικής Αμερικής, ας μην γελιόμαστε, η σκέψη μας πάει σχεδόν αυτόματα στους γνωστούς, αγαπημένους Λάτιν χορευτικούς ήχους. Και από τους χορούς της Λατινικής Αμερικής, ποιος είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώτος που μας έρχεται στο μυαλό και που αγαπήθηκε και αγαπιέται μέχρι σήμερα και στην Ευρώπη? Μα φυσικά το τάγκο. Και ο επόμενος συνειρμός βέβαια είναι ο Αργεντίνος Άστρο Πιατσόλα, ο άνθρωπος που έβγαλε το τάγκο από τα καταγόγια του Buenos Aires και το έβαλε στα σαλόνια της κλασικής μουσικής σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που δεν υποτιμώ ποτέ, ούτε στις εκπομπές, ούτε στη ζωή μου, το προφανές, αυτή τη φορά δεν θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας από το προφανές. Θα ακούσουμε ένα τάγκο, αλλά όχι του Πιατσόλα και ούτε καν από κάποιον άλλο Αργεντίνο συνθέτη. Θα πάμε στην Ουρουγουάη και στο Μοντεβιδέο, εκεί όπου το 1957 γεννιέται ο συνθέτης Μιγκέλ Ντε Άγγιλα. Στη χώρα, το 1975 γίνεται ένα πραξικόπημα και εγκαθιδρύεται ένα σκληρό δικτατορικό καθεστώς από τα σκληρότερα που γνώρισε η Λατινική Αμερική και δυστυχώς δεν γνώρισε λίγα. Και έτσι ο νεαρός μουσικός καταφεύγει το 1978 στην Καλιφόρνια. Σπουδάζει μουσική στο Σαν Φρανσίσκο και μετά στη Βιέννη και έκτοτε έχει γράψει υπέροχα έργα σε όλα τα είδη μουσικής σύνθεσης που ακούγονται και ηχογραφούνται με επιτυχία διεθνώς. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ένα κουιντέτο του για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Concerto en Tango». Και πράγματι, το έργο ξεκίνησε το 2014 ως ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Βέβαια, όταν ένα κοντσέρτο για τσέλο και ορχήστρα μεταμορφώνεται σε κουιντέτο με πιάνο, δεν μιλάμε για μια απλή μεταγραφή, αλλά για άλλο έργο στην ουσία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μιλάμε για ένα πολύ όμορφο έργο. Ο ίδιος ο συνθέτης λέει γι' αυτό. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν το τάγκο με το νουέβο τάγκο του Πιατσόλα, για πολλούς από εμάς που μεγαλώσαμε στο Μοντεβιδέο στη δεκαετία του 50 και του 60, το τάγκο είναι συνδεδεμένο με παιδικές αναμνήσεις από ευτυχισμένες μέρες και οικογενειακές συγκεντρώσεις στις οποίες εμείς τα παιδιά βλέπαμε τους πάντες να χορεύουν. Υπό αυτή την έννοια, το τάγκο κουβαλά για μας μια ειδική αίσθηση νοσταλγίας άλλων τόπων και εποχών και μιας κοινωνίας που έχει παρέλθει. Μιλάμε για τις εποχές πριν την οικονομική κατάρρευση της δεκαετίας του 70 και τις φρικαλαιότητες των δικτατοριών που ακολούθησαν. Αυτές οι αναμνήσεις αποτυπώνονται στη μουσική του έργου. Αντί να περιοριστώ, προτίμησα να εντάξω σε αυτό ιδιώματα από παλιότερα είδη τάγκο, όπως την ισπανική τάγκο χαμπανέρα του 19ου αιώνα, το βραζιλιάνικο τάγκο και τις παλιές μιλόγγες των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.
Αυτά και άλλα πολλά ας θαυμάσουμε στο Concerto Antango, το οποίο ερμηνεύει το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο και η Ισραηλινή πιανίστα Σάλι Πίνκας.

ακούσαμε το Quinteto με πιάνο, Concerto en Tango του Miguel de Águila, από το Quarteto Latinoamericano και την Sally Pincas στο πιάνο. Ο Τσέλσο Γκαρίδο Λέκα γεννήθηκε και έζησε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Λίμα του Περού, όπου δίδαξε σύνθεση στο Εθνικό Κονσερβατόριο της χώρας, ενώ για κάποια χρόνια ήταν καθηγητής σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο της Χιλής. Έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο που μας πέρασε σε ηλικία 99 ετών και άφησε πίσω του ένα εκτενές και ενδιαφέρον έργο, από το οποίο διάλεξα να ακούσουμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και συγκεκριμένα το πρώτο και το δεύτερο μέρος του έργου, που επιγράφονται πρόλογος και πρώτη ελεγγύα αντίστοιχα. Όχι τίποτε άλλο, αλλά μετά από τους τόσο έντονα χορευτικούς ήχους της μουσικής του Άγγιλα, ας μην νομίζουμε πως όλη η λατινοαμερικάνικη μουσική είναι τάγκο. Όχι, οι συνθέτες πολλές φορές, για να μην πω κατά κανόνα, παρακολούθησαν τις εξελίξεις της μουσικής πρωτοπορίας των καιρών τους και πήραν ο καθένας τη δική του θέση απέναντι σε αυτές. Παίζει και πάλι το Quarteto Latinoamericano, το σύνολο που έχει την τιμητική του στη σημερινή εκπομπή.

Ακούσαμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Τσέλσο Γκαρίδο Λέκα από το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Για την επόμενη ακρόασή μας σκέφτομαι ότι αν δεν την προλόγιζα και απλώς σας ζητούσα να ακούσετε τη μουσική και να μαντέψετε από ποια χώρα προέρχεται, δεν θα υπήρχε περίπτωση να πάει ο νου σας στο Μεξικό. Κι όμως, ο συνθέτης της εν προκειμένου, ο Αλφρέδο Καράσκο, γεννήθηκε στην πόλη Κουλιακάν του Μεξικού το μακρινό 1875, σπούδασε εκκλησιαστικό όργανο, πιάνο και σύνθεση στην Γκουαδαλαχάρα και δίδαξε μουσική στην πόλη του Μεξικού από το 1918 μέχρι λίγο πριν τον θάνατό του το 1945. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος, Allegro Giocoso και Rondo Finale αντίστοιχα, από το κουαρτέτο του για έγχορδα σε μη ελάσσονα. Ένα έργο που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γράψει ο Τβόρζακ, ο νεαρός Μπραμς ή ο Τσαϊκόφσκι. Ένα καθαρό αίμα ρομαντικό κουαρτέτο με πολύ κλασικές φόρμες. Έργο σίγουρα συντηρητικό για την εποχή του, αλλά πολύ εντυπωσιακό εάν αναλογιστεί κανείς ότι γράφτηκε τόσο μακριά από την Ευρώπη σε καιρούς που ήταν τόσο δύσκολο να φτάσουν οι ευρωπαϊκές μουσικές εξελίξεις στο Μεξικό. Παίζει, όπως φαντάζεστε, το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο.

Ακούσαμε το τρίτο και τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο «Σε μη ελάσσονα» του Αλφρέδο Καράσκο από το κουαρτέτο «Λατινοαμερικάνο». Μιας και βρεθήκαμε στο Μεξικό, θα έλεγα να μείνουμε λίγο ακόμα στη χώρα, αλλά να έρθουμε στο σήμερα. Το 2007, ο Αμερικανός κιθαριστής και συνθέτης Ενρίκο Τσάπελα, γεννημένος το 1974, έχοντας τον ενεργητικό του λαμπρές σπουδές στη γενέτειρά του και στο Παρίσι και πληθώρα διεθνών βραβείων σε διαγωνισμού σύνθεσης, έλαβε μία παραγγελία από το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο και το κιθαριστικό κουαρτέτο Entre Quatre να γράψει ένα οκτέτο που να συνδυάζει τα δύο κουαρτέτα, εγχόρδων και κιθαρών. Και ο συνθέτης ανταποκρίθηκε με ένα υπέροχο έργο που ονόμασε «Κρουτσιγκράμα», δηλαδή «Σταυρόλεξο». Θα μου ήταν ομολογουμένως δύσκολο και θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο να σας εξηγήσω αναλυτικά το τι σκέφτηκε ο Τσάπελα, μιας και πίσω από το έργο υπάρχει ένα εξαιρετικά περίπλοκο και εγκεφαλικό συνθετικό πλάνο που όντως βασίζεται σε ένα σταυρόλεξο. Με τον εαυτό του, έφτιαξε ένα σταυρόλεξο τοποθετώντας τις 26 λέξεις του φωνητικού αλφαβήτου μαζί με μερικές ισπανικές λέξεις και με κάποιον εκπληκτικό τρόπο που κάπως μπλέκει και τα ιαπωνέζικα χάικου, αντιστοίχησε κάθε τετράγωνο του σταυρόλεξου με συγκεκριμένους ήχους που αποδίδονται είτε στα έγχορδα είτε στις κιθάρες. Και επέλεξε να γράψει μια μουσική που στην ουσία δεν κάνει κάτι άλλο από το να λύνει αυτό το σταυρόλεξο είτε οριζόντια είτε κάθετα. Και έτσι το έργο του έχει δύο μέρη που ακούγονται χωρίς διακοπή και που επιγράφονται οριζόντια και κάθετα. Αλλά αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο όμορφη και ατμοσφαιρική είναι η μουσική του Τσάπελα, όχι λόγω του εγκεφαλικού της σχεδιασμού, αλλά παρά αυτόν. Ας ακούσουμε λοιπόν το σταυρόλεξό του, παιγμένο από τα δύο σύνολα που το παρήγγειλε.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, κονσέρτο αντάγκο του Μιγγέλ Ντε Άγγιλα, δύο μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Τσέλσο Γκαρίδο Λέκα, δύο μέρη από το κουαρτέτο εγχόρδων σε μία Ελάσσονα του Αλφρέδο Καράσκο και το σταυρόλεξο για κουαρτέτο εγχόρδων και κουαρτέτο κιθαρών του Ενρίκο Τσάπελα. Περισσότερη μουσική δωματίου από τη Λατινική Αμερική στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε το τρυφερό βιβλίο «Καληνύχτα, Λιλή». Με κείμενο Σιλβί Πουαγεβέ και εικονογράφηση Charlotte Gaston.

το φεγγάρι λάμπει πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Τικ-τακ, τικ-τακ, τραγουδάει το ρολόι. Άντε, ώρα για ύπνο, σαν να λέει. Η Λιλή, που είναι τόσο δα μικρή, μια σταλίτσα δηλαδή, κοιτάζει ως που φτάνει το μεγάλο της κρεβάτι. Πάει πέρα ως πέρα και πιο πέρα. Τεντώνεται κι άλλο για να φτάσει ως την άκρη. Πας και δει και καταλάβει πόσο απέραντα μεγάλο είναι αυτό το τεράστιο, γιγάντιο κρεβάτι. Μα είναι τόσο μόνη εκεί μέσα. Η Λιλή μπορεί να είναι τόσο δα μικρή, μια σταλίτσα δηλαδή, αλλά έχει στο μικρό της το μυαλό μια σειρά τεράστιες ιδέες. Γρήγορα, γρήγορα τρέχει για να κρύψει τη μεγάλη της αρκούδα, την αρκούδα την πολύ μεγάλη. Την τραβάει μία, τη σπρώχνει δύο, ώσπου χοπ! Μπρος, Γιαννάνη, πάνω στο κρεβάτι. Η Λιλή ξέρει πως θέλει ακόμα κάτι. Υπάρχει πολύς χώρος στο γιγάντιο κρεβάτι. Γρήγορα, γρήγορα, τρέχει για να ψάξει το κουνέλι της. Τον κυρκούνελο, τον ξακουστό. Τον τραβάει μία, τον σπρώχνει δύο, ώσπου χοπ! Προς Γιαννάνη, πάνω στο κρεβάτι. Μα αυτό το κρεβάτι είναι τόσο τεράστιο και είναι ακόμα τόσο άδειο. Γρήγορα, γρήγορα, η Λιλή τρέχει για να βρει τη μεγάλη γάτα τη Μιμή. Μια γάτα γκρίζα και εντελώς αληθινή. Γουργουρίζει, νιαουρίζει και δεν κάθεται ήσυχη στιγμή. Μπρος και εσύ, Μιμή, μπρος Γιαννάνη πάνω στο κρεβάτι. Το να κοιμηθείς ένα γιγάντιο κρεβάτι είναι μεγάλη αποστολή και όλα η Λιλή θα τα σκεφτεί. Από το πάνω-πάνω του ντουλάπι θα πάρει το μαντίλι που μυρίζει μαμά. Και από το κάτω-κάτω το σιρτάρι θα πάρει το κασκόλ που μυρίζει μπαμπά. Και ύστερα θα πάρει ακόμα, όχι όλα, μόνο τα πιο-πιο αγαπημένα της βιβλία. Και προς Γιαννάνη, όλοι πάνω στο κρεβάτι. Και επιτέλους η Λιλή που είναι τόσο δα μικρή, σκαρφαλώνει στη στιγμή ως την κορυφή. Τι καλά στο γιγάντιο παλάτι, όλοι οι φίλοι της μαζί, σαν μια αγκαλιά σφιχτή. Αλλά μήπως είναι λίγο στενάχωρα και από εδώ και από εκεί? Τελικά αυτό το κρεβάτι δεν είναι και τόσο τεράστιο, σκέφτεται η Λιλή. Η Λιλή χασμουριέται, τεντώνει το χέρι και η μεγάλη αρκούδα πέφτει. Τεντώνεται από εδώ, τεντώνεται από εκεί, γίνεται σαν γίγαντας ψηλή και το βάζει στα πόδια η γάτα η Μιμή.
Τεντώνεται ξανά και ξανά και πάρ' τον κάτω τον Κυρκουνέλο. Τα αγαπημένα της βιβλία, το κασκόλ του μπαμπά και το φουλάρι που μυρίζει μαμά. Η Λιλή χασμουριέται ξανά και ξανά. Κι ύστερα γίνεται μια μπάλα τόσο δα μικρή στο μεγάλο της κρεβάτι. Μια σταλίτσα δηλαδή. Οι φίλοι της, η Αρκούδα, ο Κυρκούνελος, η Μιμή, τις ψιθυρίζουν εισταγμένοι κι αυτοί. Καληνύχτα, Λιλή. Όνειρα γλυκά. Θα τα πούμε το πρωί. Ήταν ένα τρυφερό βιβλίο Καληνύχτας με τίτλο «Καληνύχτα, Λιλή». Κείμενο Σιλβί Ποϊεβέ, εικόνες Σαρλότ Γκαστό, από τις εκδόσεις Καλέντης. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας, φέτος στις 22 Ιουνίου, έφερε κοντά δύο δημιουργούς, τους οποίους χωρίζουν σχεδόν δύο αιώνες μουσικής ιστορίας, αλλά τους ενώνει η αμεσότητα της μουσικής τους γραφής. Με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γκέργη Κούρταγκ, το κουαρτέτο Κυρόγα προτείνει έναν μουσικό διάλογο. Από τη μία λοιπόν βρίσκεται ο Ούγγρος συνθέτης Γκέργη Κούρταγκ, που συμπλήρωσε φέτος 100 χρόνια ζωής και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. Από την άλλη, ο Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, ο χαρισματικός Βάσκος συνθέτης που γεννήθηκε το 1806 και έφυγε από τη ζωή λίγο πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια, αφήνοντας όμως πίσω του ένα έργο που εξακολουθεί να προκαλεί θαυμασμό. Με αφορμή αυτές τις δύο επαιτίους, το πρόγραμμα οικοδομείται σαν ένας διάλογος ανάμεσα στις λιτές, αφαιρετικές μουσικές σκέψεις του Κούρταγκ και στα τρία κουαρτέτα για έγχορδα του Αριάγα. Είναι κάθε άλλο από μία απλή αντιπαράθεση παλαιάς και σύγχρονης μουσικής και μοιάζει περισσότερο με μία αναζήτηση κοινών σημείων ανάμεσα σε δύο συνθέτες που εκφράζονται με εντελώς διαφορετικά μέσα. Ο Κούρταγκ γεννήθηκε το 1926 στο Λούγκος της σημερινής Ρουμανίας και σπούδασε στην Ακαδημία Μουσικής της Βουδαπέστης. Μετά την Ουγγρική Εξέγερση του 1956 εγκαταστάθηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι, όπου μαθήτευσε κοντά στον Ολιβιέ Μεσιάν, τον Νταριούς Μιγιό και τον Μαξ Ντόιτς. Η γνωριμία του με τη μουσική του Στοκχάουζεν και του Γκέργη Λίγκετη άφησε βαθύ αποτύπωμα στη δημιουργική του σκέψη, χωρίς όμως να τον απομακρύνει ποτέ από τις μεγάλες μορφές της ευρωπαϊκής παράδοσης. Στη μουσική του συνυπάρχουν ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Μπάρτοκ, ο Μπέργκ και ο Μεσιά, μέσα από μια γλώσσα απολύτως προσωπική. Ο Αριάγα αντίθετα έζησε μόλις 19 χρόνια. Μεγάλωσε στον Μπιλμπάο και σε ηλικία 15 χρόνων εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης. Εκεί μέσα σε ελάχιστα χρόνια συνέθεσε τα τρία κουαρτέτα του για έγχορδα που αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της δημιουργίας του και τα μοναδικά έργα που πρόλαβε να εκδώσει ο ίδιος. Αν και η ζωή του υπήρξε εξαιρετικά σύντομη, τα έργα αυτά δεν έπαψαν ποτέ να ακούγονται. Από τις πρώτες δισκογραφικές καταγραφές στις αρχές του 20ου αιώνα έως τις νεότερες ερμηνείες έχουν διατηρήσει σταθερή αξία στο ρεπερτόριο των κουαρτέτων για έγχορδα. Το κουαρτέτο Κυρόγα, που παρουσίασε πρόσφατα τη δική του ολοκληρωμένη ηχογράφηση των τριών κουαρτέτων του Αριάγα, προτείνει απόψε μια διαφορετική ανάγνωσή τους. Ανάμεσα στα έργα του νεαρού Βάσκου συνθέτη παρεμβάλλονται τρεις σύντομες δημιουργίες του Κούρταγκ. Η συναυλία ανοίγει με το «Aus der Ferne 3» του Γκέργη Κούρταγκ, μια σύντομη σύνθεση του 1991 που ανήκει σε έναν κύκλο 5 έργων γραμμένων σε διάστημα 15 χρόνων. Ο τίτλος της, από μακριά, περιγράφει και τον ηχητικό της κόσμο. Οι δύο βιολονίστες μοιάζουν να ακούγονται από απόσταση, ενώ το βιολοντσέλο χρησιμοποιείται σαν κρουστό, θυμίζοντας τύμπανα. Αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, γραμμένο το 1823 όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 χρόνων. Παρότι οι επιρροές του Χάιντν και του Μότσαρτ είναι εμφανείς, το έργο αποκαλύπτει ήδη μια αξιοσημείωτα προσωπική φωνή με πλούσια αντιστοιχτική γραφή, έντονες αντιθέσεις και μια αξιοθαύμαστη αυτονομία των τεσσάρων οργάνων. Το κουαρτέτο Κυρόγα ερμηνεύει.

Με το Σεκρέτα του Γκέργη Κούρτακ και το τρίτο κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μίζωνα του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, ολοκληρώθηκε η συναυλία που έδωσε στις 22 Ιουνίου το κουαρτέτο Κυρώγα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας. Ένα πρόγραμμα που έφερε σε δημιουργικό διάλογο τρία κουαρτέτα του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα με τρεις σύντομες αλλά ιδιαίτερα πυκνές μουσικές παρεμβάσεις του Γκέργη Κούρτακ, αποδεικνύοντας τις απρόσμενες συγγένειες ανάμεσα σε δύο συνθέτες που τους χωρίζουν σχεδόν δύο αιώνες μουσικής ιστορίας. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας με ένα ρεσιτάλ της κορυφαίας Ρωσίδας πιανίστριας Γιουλιάνα Αβντέεβα, η οποία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Φρεντερίκ Σοπέν, πλαισιωμένο από έργα του Πολωνοεβραίου συνθέτη και πιανίστα Βλαντίσλαβ Σπίλμαν, του δημιουργού που ενέπνευσε την ταινία «Ο πιανίστας» του Ρωμάν Πολάνσκι. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Δίγλα ψηλή στα φρένα μας η μνήμη, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στον Προμηθέα Λιόμενο, όταν ο Τιτάνας, καρφωμένος στον Κάφκασο, αναμένει πια τον Ηρακλή να τον ελευθερώσει. Είναι η στιγμή που περνούν από μπροστά του οι αδελφοί του Τιτάνες, μόλις απελευθερωμένοι από τα Τάρταρα, τυφλοί, με τις αλυσίδες σπασμένες να βαραίνουν ακόμη τους καρπούς και τους αστραγάλους τους. «Ψηλά τον νου, καπετάνι», τους ενθαρρύνει ο αλυσοκαρφωμένος ακόμη Προμηθέας. «Ένα μονάχα θέλω, θυμηθείτε, πόνος βαθύς μαντρίκιος να θυμάσαι στον πάτο του γκρεμού τη λεβεντιά σου. Θυμηθείτε, αδέρφια, όταν στον Όλυμπο ανεβαίνατε, πώς χιούνταν οι ρίζες του ουρανού». Οι αδελφοί του όμως δεν φέρουν το υψηλό φρόνημα του Προμηθέα. «Σώπα και μην ξυπνάς τη μνήμη αντάρτη των αποστομώνων». Ο Προμηθέας επιμένει: «Ξυπνήστε, καπετάνι, θυμηθείτε, δικό μας το μυαλό το ηλιολουσμένο, δεν καταδέχεται να πιει το λασπερό νερό της Άρνας. Δίγλα αψηλή στα φρένα μας η μνήμη». Σκοπός, φρουρός ακίνητος στο νου μας, στο μυαλό μας, η δυνατότητά μας να θυμόμαστε τα πεπραγμένα, τις εμπειρίες μας, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις, τις πληροφορίες που έχουμε στηβάξει στο τμήμα εκείνο του εγκεφάλου που καίει ακαυτιβάτος κατά τον ελίτη. Στο ίδιο πνεύμα και ο Σεφέρης θα γράψει: «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί», θυμίζοντας τον Ισχύλο στον Αγαμέμνονα να μιλά για τον μνησιπίμονα πόνο, αυτόν που σταλάζει στην καρδιά μας ακόμη και την ώρα που κοιμόμαστε, μην αφήνοντας ήσυχο ούτε τον ύπνο μας, θυμίζοντας δυστυχίες, παθήματα και αλγινές εντυπώσεις. Ο Καζαντζάκης βέβαια αναφέρεται σε μια μνήμη αντάρτισσα που συντρέχει τον άνθρωπο να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, τον αυτοσεβασμό του και την υπερηφάνεια του στη δύσκολη πορεία της ζωής. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Η συνεργασία των Ρόμπερτ Κρομότκα και Γιόνας Χάιν κινείται σε μια περιοχή σύγχρονης νεοκλασικής ευαισθησίας, όπου η απλότητα δεν είναι περιορισμός, αλλά επιλογή. Οι συνθέσεις τους βασίζονται στη συγκράτηση, μικρές μελωδικές κινήσεις, καθαρή αρμονική σκέψη και εστίαση στην ατμόσφαιρα. Μια συνθήκη που δεν αναζητά δραματική κορύφωση, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως ψυχική καταγραφή αργών ρυθμών. Για τον κιθαριστή Άλεξ Τεγκράση, αντίστοιχα, η επανάληψη λειτουργεί ως μέσο κατανόησης του χρόνου. Η μουσική επιστρέφει στο ίδιο σημείο, αλλά ποτέ με τον ίδιο τρόπο, γιατί κάθε πέρασμα αλλάζει την ποιότητα της ακρόασης, διατηρώντας μια κατάσταση ήπιας συγκέντρωσης, όπου η σκέψη βρίσκει ρυθμό. Slow circle, αργός κύκλος.

The Cloud. Ο Ρενέο Μπρι δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο που αιωρείται, καθώς το σύννεφο δεν είναι απλώς μεταφορά, είναι η ίδια η μουσική δομή, διάχυτη, ρευστή και σε μια διαρκή μεταμόρφωση. Σε αυτήν την κινηματογραφική αίσθηση περιπλάνησης, οι μελωδίες κινούνται ελαφρά, σαν σκιά που μετακινείται πάνω στο έδαφος. Ο Λούις Κλαβής και το κουιντέτο του εχμαλωτίζουν αυτή την σκιά, εισάγοντας μια διαφορετική δραματουργική ενέργεια, μετατρέποντας τον αφηρημένο στοχασμό σε μια αφήγηση με ρίζες στην πραγματικότητα. Στη σύνθεση υπάρχει φόρτιση, πάθος και σύγκρουση, στοιχεία εναρμονισμένα με τον παλμό μιας βιογραφικής ιστορίας. Φούλαν Ντέιβι.

Ο Takahiro Kindo κινείται στο χώρο της σύγχρονης ιαπωνικής νεοκλασικής και ambient σκηνής με χαρακτηριστικό γνώρισμα την λεπτή, καθαρή ηχητική αισθητική. Οι δημιουργίες του αποπνέουν διάβγεια, φυσικότητα και αίσθηση ανάλαφρη, αλλά όχι επιφανειακή. Σε μια ροή που παρότι ονειρική, διατηρεί την σταθερότητά της στο ανθρώπινο μέτρο. Ακριβώς όπως και στο μουσικό σύμπαν του Λουντοβίκο Εϊνάουντι, όπου ο χρόνος γίνεται πρωταγωνιστής. Το «I Journey» είναι η μουσική των ημερών που περνούν, ένας στοχασμός πάνω στη διάρκεια, όπου η επανάληψη λειτουργεί ως υπενθύμηση της φθοράς, αλλά και της ίδιας της συνέχειας.

Οι Τζιόρνι, οι ημέρες. Στη σύνθεση αυτή του Λουντοβίκο Εϊνάουντι νιώθει κανείς σαν να ξεφυλίζει σελίδες που μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά κάθε μία έχει μικρές φθορές και αποκαλύψεις, καθώς δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι προκειμένου να κρατήσει το ενδιαφέρον, παρά μόνο η αίσθηση της συνέχειας. Και αν το In Journey μιλά για τις ημέρες ως σύνολο, η σύνθεση της μπάντας των Associates με τίτλο Breakfast, πρωινό, εστιάζει σε μια στιγμή μέσα σε αυτές. Το Breakfast είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να ξεκινούν από μια οικία εικόνα και να καταλήγουν σε εσωτερικό ρήγμα. Ο τίτλος παραπέμπει στην καθημερινότητα, σε μια σκηνή σχεδόν ασήμαντη, όμως το περιεχόμενο και κυρίως ο τρόπος ερμηνείας του μετατρέπουν αυτήν τη σκηνή σε πεδίο αποκάλυψης. Κάθε φράση λέγεται στο όριο όχι της φωνητικής ικανότητας, αλλά της συναισθηματικής αντοχής. Ο χαρισματικός Billy McKenzie κινείται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την δραματική υπερένταση, καθώς αφηγείται αποσπασματικά μια μετάβαση από την εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού και της προσδοκίας για επαφή στην αποδοχή της εύθραστης πραγματικότητας ενός μοναχικού πρωινού, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Στο φάσμα του σπεκτραλισμού, θα λέγαμε ελαφρώς χιουμοριστικά. Όμως τίποτα ιδιαίτερα χιουμοριστικό δεν έχει αυτή η μουσική. Και σαν ένας χαμένος ετεροθαλής αδελφός των άλλων Γάλλων, του Γκριζέ και του Μουράι, ο Χωράτιου Ραντουλέσκου. Ένας σημαντικός και μυστικός κατά κάποιο τρόπο συνθέτης. Και δυστυχώς, ενώ είχε δημιουργηθεί μία ομάδα ερμηνευτών και ακολούθων, η ξαφνική εκδημία του άφησε ένα κενό, καθώς οι γρίφοι της μουσικής του παραμένουν πολλές φορές, χωρίς τη δική του παρουσία στις πρόβες κτλ., δυσεπίλητοι. Μήπως όμως, σκέφτομαι, είναι αυτό για καλό?

Χωράτη Βραντουλέσκου, και εκεί κοντά, σαν απάντηση στο γρίφο του Γαλλορουμάνου με ελεγιακό χαρακτήρα, μεταρομαντικό ίσως ακόμα, μελωδίες χαμένες μέσα σε μια πλατιά κεντροευρωπαϊκή πεδιάδα, μονάχα τα σπαράγματα που φέρνει ο ανατολικός άνεμος φτάνουν, ορμητικός και ξηρός. Η καρδιά βαριά για κάποια χαμένη πατρίδα, ίσως εκεί βρίσκεται και η απάντηση των περισσότερων γρίφων.

Μπέλα Μπάρτοκ, Ελεγία. Η Ελίζαμπεθ Λουτσένσα έλεγε για τη μουσική της και το κουαρτέτο της αφιερωμένο στο ζωγράφο Φρανσις Μπέικον

Αυτό που έλεγε και εκείνος, δηλαδή ότι ήθελε να μεταδώσει, όταν ήθελε να μεταδώσει ένταση και νευρικότητα στο έργο του, το έφτιαχνε γρήγορα, αμέσως σχεδόν. Έτσι και η συνθέτριά μας, λέει, συνέθεσε αυτό το κουαρτέτο μέσα σε 12 ώρες, σχεδόν σαν μία αυτοσχεδιαστική έντονη χειρονομία. Η μουσική διαδικασία, το ανάλογο του ελεύθερου συνειρμού, σαν μία διαρκώς κινούμενη, μεταβαλλόμενη μουσική γραμμή. Ο τίτλος «Quincunx», δηλαδή το χιαστή πλέγμα, προέρχεται από ένα στίχο ή μια μικρή, ένα απόσπασμα ποίηματος του Sir Thomas Brown. «Όμως το πλέγμα των ουρανών χαμήλωσε και ήρθε η ώρα να κλείσουν τα πέντε λιμάνια». Με άλλα λόγια, νύχτωσε και οι αισθήσεις μας κλείνουν, βαραίνουν, βυθιζόμαστε στο Μορφέα το Βασίλειο.

Sons of sleep, which often continueth precogitations, may

Υπνοβάτες αργά χορεύουμε σαν κάτω από το νερό, βυθισμένοι στην άβυσο της γαλήνης. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ελπίδα Παπουτσί για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
1: Hey. Baba, chirama. Hey, baba, chirama. Li to ha hao za.
2: Hey, 我们都蛮好，一直带着我的猫去。
1: 武汉都还好噻。

Ξεκίνημα στη σημερινή εκπομπή με δύο τρομπετίστες. Ξιάνχουα Λι από τη Wuhan της Κίνας. Ίσως ο πιο διάσημος τρομπετίστας της χώρας. Παρέα με τον Νίλς Πέτερ Μέλβερ. Ηχογράφηση από το Όσλο.

μία από τις σύγχρονες πνοές της Κίνας. Ξιάνχουα Λι, τροπετίστας και συνθέτης.

Ο Ματία Βλαντ Μολέο ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία 8 ετών. Σπούδασε στο Δίο Νίκολο Πιτσίνι, στο Μπάρι. Οι παραγγελίες ήρθαν αμέσως. Ραδιόφωνο, κινηματογράφο, διαφήμιση. Γιος του Λουίτζι Μολέο. Το Μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Παρέα με τον Ντανιέλ Χέσκενταλ. Ακούσαμε το «Έινε, τα μάτια».

Και μετά τη Σίλβια Ταρότζη πάμε στο βόρειο άκρο της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, στην περιοχή των Σάμι. Βέβαια η μουσική κάθε άλλο παρά Σάμι είναι. Είναι μουσική για τη φυλή Μόκεν. Μόκεν ή Μόργαν. Είναι ένα φιλμ του σκηνοθέτη Ρούναρ Γιάλε Βίλκ. Οι Μόκεν, θαλασσινός λαός, που ζουν στο αρχιπέλαγος Μέργκουι. Διεκδικούνται τόσο από την Μιανμάρ όσο και από την Ταϊλάνδη. Οι 2.000-3.000 εναπομείναντες σε αυτόν τον πλανήτη Μόκεν ζουν ένα ημινομαδικό τρόπο ζωής, κάτι μεταξύ κυνηγού και ψαρά, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη θάλασσα, αν και αυτή η ζωή τους και το βιός τους απειλείται όλο και περισσότερο. Οι Μόκεν ταυτίζονται σε μια κοινή κουλτούρα. Υπάρχουν 1.500 άνδρες και 1.500 γυναίκες που μιλούν τη γλώσσα Μόκεν, μια ξεχωριστή αυστρονησιακή γλώσσα. Οι προσπάθειες τόσο της Μιανμάρ όσο και της Ταϊλάνδης να αφομοιώσουν το Μόκεν στην ευρύτερη περιφερειακή κουλτούρα τους είχαν πολύ περιορισμένη επιτυχία. Ωστόσο, οι Μόκεν αντιμετωπίζουν ένα βέβαιο μέλλον, καθώς ο πληθυσμός τους μειώνεται και ο νομαδικός τρόπος ζωής τους και το άστατο νομικό καθεστώς τους αφήνουν στο περιθώριο από τους σύγχρονους νόμους περί ιδιοκτησίας και μετανάστευσης. Τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της θάλασσας και τις αυστηρότερες συνοριακές πολιτικές που υπάρχουν στην περιοχή. Ο σκηνοθέτης Ρούναρ Γιάλε Βίλκ λέει: «Μόκεν μπορεί να είναι ένας από τους λίγους ανθρώπινους πολιτισμούς που έχουν απομείνει στον πλανήτη, που μπορεί να μας πει τι έχουμε χάσει σε αυτό το σύγχρονο κόσμο μας. Υποδιαρκή απειλή μόνιμα. Ο τρόπος ζωής τους κινδυνεύει πλέον να εξαφανιστεί και ο πολιτιστικός ιστός του κόσμου φτωχαίνει από την απώλειά τους. Θέλω να διηγηθώ την ιστορία των Μόκεν στον κόσμο, για να τους γνωρίσουμε και τι αντιπροσωπεύουν». Ακούγεται το θέμα της ταινίας. No word for worry. Σύνθεση του Γκέωργ Μπούλιο. Με τη φωνή της Σουζάνα.

No word for worry. Σουζάνα, στη μουσική του Γκιόργ Μπούλιο, ο οποίος δείχνει μεγάλη ευαισθησία για μια μικρή φυλή κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό που αριθμεί 3.000 άτομα. Ο ίδιος κατάγεται από τη φυλή των Σάμι στο βόρειο άκρο της Νορβηγίας και της Σκανδιναβίας. Οι τελευταίες δεκαετίες και οι προσπάθειες αυτής της φυλής να σωθεί και να μην συγχωνευτεί στο άμορφο ευρωπαϊκό σύνολο πέτυχαν.

Συνθέτης Γκέωργ Μπούλιο παίζει όλα τα όργανα μόνος του. Παρουσιάζει τον Κιρ Ντιλάν. Βγαίνω στον αέρα, στη γλώσσα των Σάμι. Και εδώ σε σύμπραξη με το βιολινίστα Νίλ

τόσο χαρακτηριστικός τρόπος τραγουδιού, παραδοσιακός, της φυλής των Σάμι, που υπάρχει και στις τρεις χώρες του Σκανδιναβικού Βορρά: Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία. Ακούσαμε το Glow με τους Georg Bulio και Nils Ekland. Και τώρα στην Ιβηρική Χερσόνησο.

από το έργο Mr. Βολογκάλου και Θάρα Νούνο Καναβάρο και πλήκτρα Κάρλος Μαρία Τριντάντε, ο οποίος συνεχίζει εδώ παρέα με τη φωνή του Πάολο Μπραγκάνσα.

Η ιστορία της Λισαβόνας. Πάολο Μπραγκάνσα, Κάρλος Μαρία Τριντάτε. Στα πλήκτρα, ο οποίος αντικατέστησε τον Ροντρίκο Λεάο στους Μαντρεντέους, τους οποίους ακούμε εδώ με τη φωνή της Τερέζας Αλγκέιρο. Από το 1995 και την ταινία Lisbon Story του Wim Wenders.

ήταν ντοκιμαντέρ και ταινία. Άιντα, με την Τερέζα Σαλγκέιρο και τους Μαντρεντέους, από το 1995 και το πόνιμο βέβαια του Βιμ Βέντερς, που τους ανέβασε πολύ τη φήμη μουσικά. Και εδώ Πιτ Κάνιγχαμ. Πάμε στο Μπρίστολ.

Σαξοφωνίστας Πιτ Κάνιγαμ και ο παραγωγός βέβαια των Ισμαήλ Ανσάμπο και από το Bristol στο Manchester. Wave Decay, Go Go Penguin.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο σε ρε ελάσσονα αριθμός 2 από το έργο 7 του Giovanni Henrico Albicastro. Γεννήθηκε περί το 1660 και πέθανε το 1730. Η συλλογή έργο 7 του Albicastro περιλαμβάνει 12 κοντσέρτα που τυπώθηκαν περί το 1704. Τα τέσσερα μέρη του κοντσέρτου που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Grave, Allegro, Grave, Allegro. Βιολί παίζει η Chiara Banchini, η οποία διευθύνει ταυτόχρονα το σύνολο 415.

Ακούσαμε το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων και βάσο κοντίνου σε ρε λάσονα αριθμός 2 από το έργο 7 του Giovanni Henrico Albicastro. Βιολί έπαιξε η Chiara Banchini, η οποία διεύθυνε ταυτόχρονα το σύνολο 415. Ακολουθεί το πρελούδιο και φουγκά σε μία λάσονα για πιάνο, έργο 35 αριθμός 1 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμηνεύει η Sylviane de Fernes.

Από την πιανίστα Sylviane de Fern ακούσαμε το Πρελούδιο και Φούγκα σε μη ελάσσονα έργο 35 αριθμός 1 του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθούν 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musikalisches Gesangbuch». Θα ακούσουμε τα τραγούδια Schmider 443, 468, 470 και 439. Τραγουδά η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ. Μπάσο κοντίνουο Ντόμεν Μάριν Τσίτς, Βιόλα Νταγκάμπα και Ντάλιμπορ Μικλάου Τσίτς, εκκλησιαστικό όργανο.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musikalisches Gesangbuch». Τα τραγούδια φέρουν τους αριθμούς 443, 468, 470 και 439 στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink και ο μπασοβαρίτονος Marco Fink. Basso continuo, Domen Marincic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο. Η εκπομπή Νοτουρνού συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή Βασιλιά Στέφανος, έργο 117 του Ludwig van Beethoven. Τη Συμφωνική του Τορόντο διευθύνει ο Andrew Davis.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή «Βασιλιά Στέφανος», έργο 117 του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική του Τόρόντο διεύθυνε ο Andrew Davis. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «The Banks of Newfoundland» του Καναδού συνθέτη, μαέστρο και ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού Howard Cable, 1920-2016. Το σύνολο Hannaford Street Silver Band διευθύνει ο Steven Chenet.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «The Banks of Newfoundland» του Καναδού συνθέτη, μαέστρο και ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού Howard Cable, 1920-2016. Το σύνολο Hanneford Street Silver Band διεύθυνε ο Steven Chenet. Ακολουθεί το έργο για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «12 παραλλαγές πάνω στην Ισπανική φωλία» του Carl Philipp Emanuel Bach. Παίζει τσέμπαλο ο Andreas Staya.

Ακούσαμε το έργο για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο 12 παραλλαγές πάνω στην Ισπανική φωλία του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ. Έπαιξε τσέμπαλο ο Ανδρέας Στάια. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα Ροσινιάνα του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Βασίζεται σε 4 κομμάτια για πιάνο του Τζοακίνο Ροσίνη. Η σουίτα αποτελείται από 4 μέρη. Βαρκαρόλα «Ε Σιτσιλιάνα» υπό τον τίτλο «Κάπρι ε Ταορμίνα», «Λαμέντο», «Ιντερμέτζο» και «Ταραντέλα πουρο σάγκουε κον πασάτζο ντε λα προτσεσιόνε». Τη Συμφωνική της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο Χόρχε Μεστέρ.

Ακούσαμε τη σουίτα Ροσινιάνο του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Βασίζεται σε 4 κομμάτια για πιάνο του Τζοακίνο Ροσίνη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διεύθυνε ο Χόρχε Μεστέρ. Ακολουθούν 2 χόροι από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτσχ Σμέτανα, Χουλάν και Οπ Κροτσάκ. Ερμηνεύει ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα.

Ακούσαμε δύο χορούς από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτσχ Σμέταλα, Χουλάν και Ομπκροτσάκ. Ερμήνευσε ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα. Ακολουθεί το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αλέγκρο Μπριλάντε, Il mondo d'una marcia, un poco largamente, Scherzo με ένδειξη molto vivace και Allegro ma non troppo. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν, πρώτο βιολί, ο Άτλας Πον Μπάρι, δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα, βιόλα, και ο Πολ Βόκινς, βιολοντσέλο.